Η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ ερμήνευσε την πρώτη συμφωνία σε Σι ύφεση μείζωνα Κοχελ 16 του Wolfgang Amadeus Mozart στη συναυλία που έδωσε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι. Το επόμενο έργο αυτής της συναυλίας είναι το κοντσέρτο για τσέλο σε ρε μείζωνα του Joseph Haydn που ερμηνεύει ο τσελίστας Ρασβάν Σούμα.

Ο τσελίστας Ρασβάν Σούμα ήταν ο σολίστ στο κοντσέρτο για τσέλο σε ρε μίζωνα του Γιώζεφ Χάιντν. Μαζί του ήταν η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας που διεύθυνε ο Σάσα Γκέτσελ. Το τελευταίο έργο αυτής της συναυλίας που έγινε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι και ακούμε στο δεύτερο μέρος του απόψινού μας Νοτούρνο είναι μία από τις διασημότερες συνθέσεις του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, η Συμφωνία αριθμός 6 σε Φα Μίζωνα, έργο 68, γνωστή και ως ποιμενική, το έργο που αποτυπώνει μουσικά την αρμονική ένωση του ανθρώπου με τον φυσικό του κόσμο.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμός 6 σε Φα μείζωνα έργο 68, η ποιμενική του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, που ερμήνευσε η Εθνική Ορχήστρα της Ρουμανικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Σάσα Γκέτσελ, ολοκληρώνοντας έτσι τη συναυλία που έγινε στις 16 Απριλίου του 2021 στο Βουκουρέστι. Και εμείς θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο με την πρώτη συμφωνία σε Σόλε Λάσονα, έργο 13, «Χειμωνιάτικες ονειροφαντασίες» του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, το έργο που ήταν ανέκαθεν η προσωπική αδυναμία του συνθέτη, παρόλο που γνώριζε τις ατέλειές του. Ερμηνεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι.

0: Ακούσαμε την πρώτη συμφωνία σε Σόλε Λάσσονα, έργο 13, με τίτλο «Χειμωνιάτικες ονειροφαντασίες» του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι, που ερμήνευσε η Φιλαρμονική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το τελευταίο μέρος του σημερινού μας νοτούρνο ξεκινά με την παρτίτα σε μη υφεσημίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμηνεύει το σύνολο πνευστών Festival Winds.

Το σύνολο πνευστών Festival Winds ερμήνευσε την Παρτίτα σε μη ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Από ηχογράφηση του 1982 ακούμε τώρα τα ευγενικά και συναισθηματικά βάλς του Maurice Ravel που ερμηνεύει η Βασιλική Ορχήστρα του Concertgebouw του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Bernard Haitink.

η Βασιλική Ορχήστρα του Κοντσέρχεμπάου του Άμστερνταμ υπό τη διεύθυνση του Μπέρναρντ Χάιντινγκ ερμήνευσε τα ευγενικά και συναισθηματικά βάλς του Μωρίς Ραβέλ. Ακολουθεί το κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνουο από την αριστουργηματική πρώτη συλλογή της περιβόητης Tafel Musik, μουσικής του τραπεζιού, του γερμανού συνθέτη του 18ου αιώνα Georg Philipp Telemann. Ερμηνεύει το σύνολο Les Ambassadeurs.

Το σύνολο Les Ambassadeurs ερμήνευσε το κουαρτέτο σε ρε ελάσσονα για δύο φλάουτα και μπάσο κοντίνου του Georg Philipp Telemann. Η πιανίστα Sun Hi Hian ακολουθεί και ερμηνεύει την μπαλάντα αριθμός 4 σε φα ελάσσονα έργο 52 του Frédéric Chopin.

Ακούσαμε την μπαλάντα αριθμός 4 σε φα ελάσσονα έργο 52 του Φρεντερίκ Σοπέν που ερμήνευσε η πιανίστα Σουν Χι Χιάν από την Κορέα. Powerhouse είναι ο τίτλος της ρούμπας για ορχήστρα που έγραψε το 1993 ο Αυστραλός συνθέτης Γκραάμ Κένε. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του Ντάβιντ Πορσελάιν.

Η Συμφωνική Ορχήστρα της Αδελαΐδας υπό τη διεύθυνση του David Porcelain ερμήνευσε τη ρούμπα για ορχήστρα με τίτλο Powerhouse του Graham Kenne. Με μια ηχογράφηση του 1987 θα συνεχίσουμε το σημερινό μας νοτούρνο. Ακούμε τέσσερα λίντερ του Richard Strauss που ερμηνεύει η μέτζο σοπράνο Γιάρντ Φαν Νες με τη συνοδεία του πιανίστα Χίραρντ Φαν Μπλέρκ.

Ακούσαμε τέσσερα Lieder του Richard Strauss που ερμήνευσε η μέτζο σοπράνο Γιάρτ Φαν Νες με τη συνοδεία του πιανίστα Χίραρτ Φαν Μπλέρκ. Και το σημερινό μας νοτούρνο θα τελειώσει με τα φανταστικά κομμάτια έργο 73 του Ρόμπερτ Σούμαν που ερμηνεύει ο Σλοβένος κλαρινετίστας Αλιάς Μπεγκούς και ο Ουκρανός πιανίστας Σβιατοσλάβ Πρεσνιάκοφ.

0: Ακούσαμε τα φανταστικά κομμάτια έργο 73 του Ρόμπερτ Σούμαν που ερμήνευσαν ο κλαρινετίστας Αλιάζ Μπεγκούς και ο πιανίστας Σβιατοσλάβ Πρεσνιάκοφ. Εδώ ολοκληρώθηκε το σημερινό μας νοτούρνο. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξανδρία Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, να έχετε μια όμορφη μέρα.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Αντώνιο Βιβάλντι θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Από τη σύνθεση «Κοντσέρτο για δύο μαντολίνα σε σολμίζωνα Άρβι 532» θα ακούσουμε το πρώτο μέρος αλέγκρο. Παίζουν η Europa Galante. Ο Φάμπιο Μπιόντι στο βιολί και τη διεύθυνση, Τζοβάνι Σκαραμουτσίνο και Σόνια Μάουρερ στα μαντολίνα.

Θα συνεχίσουμε με ένα κοντσέρτο για βιολί. Μια σύνθεση του Φέλιξ Μέντελσον. Violin Concerto σε μη ελάσσονα, όπου 64. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος, Allegretto non troppo, Allegro molto vivace. Παίζει η Gewandhaus Orchestra Leipzig υπό τη διεύθυνση του Kurt Mazur. Σολίστ, ο Maxim Vegerov.

Από τα 5 μενουέτς του Franz Schubert θα ακούσουμε το νούμερο 3, Σερέ Ελάσσονα. Ερμηνεύουν Γκίντον Κρέμερ, Γκαμπριέλ Λέστερ, Διέτμουντ Πόπεν, Ρίτσαρντ Λέστερ και Ένο Σένφ, καθώς και η Chamber Orchestra of Europe.

Romanian Rhapsody νούμερο 1, όπως 11, μια σύνθεση του Γιώργη Ενέσκου. Παίζει η London Symphony Orchestra υπό τη διεύθυνση του Ανταλ Ντοράτη.

Ντομένικο Σκαρλάτι. Σονάτα σε ρε μίζωνα ΚΚ 214. Διαχειρός Μιχαήλ Πλετνιόβ.

Νικολό Παγκανίνη. Αυτός θα είναι και ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον επόμενο ήχο της αυγής. Βάιολιν κονσέρτο νούμερο 4 σε ρε λάσονα MS60. Θα ακούσουμε το τρίτο μέρος Ρόντο Γκαλάντε. Παίζει η Ορκέστρα Del Teatro Carlo Felice di Genova, σολίστ και διεύθυνση ορχήστρας ο Μάσιμο Κουάρτα.

Ο Γκρηγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Ραμό. Σουίτ σε μη ελάσσονα, RCT 2. Θα ακούσουμε το 8ο μέρος, Ταμπουρίν.

Από την ταινία «Αποκάλυψη τώρα» θα ακούσουμε το μουσικό θέμα του Richard Wagner «Ride of the Valkyries» WWV 86V. Παίζει η Συμφωνική της Ραδιοφωνίας της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Ευγένη Τσερκάσοφ.

Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να δώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ιδιάδης ρυθμίζει τον ήχο, ο Γιώργος Λωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μια άρια που έχουμε ακούσει από το βέρθερο του Μασνέ αρκετές φορές, ποτέ όμως με τον Χουάν Διέγο Φλόρες στο ξεκίνημα σήμερα.

Σπουδαία ερμηνεία από τον Χουάν Διέγο Φλόρες, λοιπόν, από το Βέρθερο του Μασνέ. Ξέρουμε πολύ πολύ καλά το συγκεκριμένο έργο, την συγκεκριμένη άρια, και πηγαίνουμε σε έναν ακόμη καλό συνθέτη που ζούσε πολύ πρωτότυπα για την εποχή του, τον Ζωζέφ Ποντέντε Μποσμοτιέ, ο οποίος δεν είχε προστάτες, αλλά ζούσε πουλώντας παρτιτούρες των έργων του, πράγμα πολύ πρόωρο για εκεί γύρω στο 1720-1730 που το έκανε εκείνος. Ακούμε ένα τρίο σελά ελάσσονα από το έργο 37 του συνθέτη, με φλάουτο ντόλτσε, βιόλα τα γκάμπα και μπάσο κοντίνο, με την Ντόρο Τέο Μπερνίγκερ και μέλη του συνόλου 1700.

ένα συνθέτης από τη Γαλλία που μάλιστα πουλούσε τις παρτιτούρες της μουσικής του και έτσι ζούσε πάρα πολύ νωρίς, ο Ζωσέφ Ποντέντε Ποσμοτιέ, και το τρίο Σελά Ελάσσονα που ερμήνευσε η Ντοροτέο Μπερνίκερ στο φλάουτο Ντότσε με μέλη του συνόλου 1700. Θα έλεγε κανείς ότι αν η Ντοροτέο Μπερνίκερ είναι η βασίλισσα κατά κάποιο τρόπο του φλάουτου Ντότσε, θα έλεγε κανείς ότι η βασίλισσα στο Παρίσι στη δεκαετία του 30 ήταν η Λισιέν Μπουγέρ, και έτσι ακριβώς την αποκαλούσαν εκείνη την εποχή. Θέλω να ακούσουμε το Παλέμο Ανταμούρ, το τραγούδι που την έκανε τόσο πολύ αγαπητή στο κοινό της Γαλλίας.

Είναι πολύ ωραίο τραγούδι από κάθε άποψη, το Παλέμο Ανταμούρ, το τραγούδι που έκανε βασίλισσα του Παρισιού στη δεκαετία του 30, τη Λίσχεν Μπογιέρ. Και να, μια σύνθεση που έχουμε πολλά χρόνια πραγματικά να ακούσουμε μαζί. Είναι το ένα από τα τρία αγαπημένα μου, πιο αγαπημένα μου βάλς του Φρέντερικ Σοπέν, αυτό που θα ακούσουμε αμέσως με τον Αλεξάρ Ταρό στο πιάνο, το Grand Vals Brillant, έργο 18.

Grand Vals Brigand, λοιπόν, έργο 18 σε μη ηφεσιμίζωνα του Φρέντερικ Σοπέν, μια έτσι ατμόσφαιρα Παρισιού αρκετά παλιότερου από αυτή της Λιν Ρενό. Στο Παρίσι, λοιπόν, μια τραγουδίστρια που αργότερα, λέγαμε πριν για την Λίσχεν Μπογιέρ, αρκετά χρόνια αργότερα μεσουράνησε, η Λιν Ρενό είναι σήμερα στα 97 της, παρακαλώ, και βρίσκεται στη ζωή. Το Παρίσι τραγουδάει.

80 χρόνια καριέρας για την Λίν Ρενό που είναι σήμερα στα 97 της. Τραγουδούσε μέχρι πολύ πολύ πρόσφατα, μια σπουδαία τραγουδίστρια για τη Γαλλία. Εμείς όμως αφήνουμε το Παρίσι, ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος, Living Paris, της σύνθεσης του Greg Armstrong που ερμηνεύει ο ίδιος το πιάνο.

Ο Craig Armstrong είναι ένας σκοτσέζος συνθέτης, ο οποίος γράφει κυρίως μουσική για τον κινηματογράφο. Είναι επηρεασμένος από όλο αυτόν τον μεταμινιμαλιστικό κόσμο και δεν έχει λίγες φορές ασχοληθεί και με τα ηλεκτρονικά, δουλεύοντας με την ηλεκτρόνικα με τρόπους εξαιρετικούς σε αρκετές περιπτώσεις. Θα μείνουμε στην Αγγλία, γιατί Βρετανός σκοτσέζος είναι ο συγκεκριμένος συνθέτης. Έχουμε ακούσει μουσική του σε ταινίες όπως το Love Actually, αρκετά γνωστές, το Far From the Madding Crowd, τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα του Λέρμαν του 1996. Εμείς όμως στην Αγγλία, του Άλμπερτ Κέτελμπι, τώρα πίσω στο χρόνο για τον Μπέρμιγχαμ πηγαίνουμε, για να ακούσουμε ένα έργο που λέγεται In a Monastery Garden, δηλαδή στον κήπο ενός μοναστηριού.

Δανείζεται πολλά στοιχεία από πολλές παραδόσεις ο Άλμπερ Κέτελμπι για να γράψει τον κήπο του μοναστηριού που ακούσαμε μόλις, και από την Ορθόδοξη, θα έλεγε κανείς, εκκλησία έχει στοιχεία στο τραγούδι αυτό. Απόλυτα αγγλική είναι η παράδοση που ακολουθεί ο Μπέντζαμιν Μπρίτεν όταν παίρνει τραγούδια που έρχονται από την Αγγλία, από την παράδοση της Αγγλίας, και τα ενορχιστρώνει, τα διαφοροποιεί, όχι πολύ, ίσα ίσα για να μπορούν να τραγουδηθούν από τραγουδιστές όπως ο Πριν Τέρφελ.

παιχνιδιάρικη παράδοση εδώ από την Αγγλία, ένας Bands από την Britain που ενορχιστρώνει για πιάνο και φωνή, και ο Βρυν Τέρβελ, ο άλλος αυτός μπάσος βαρύτονος, ο οποίος με τον Μάρκο Μαρτινό μαζί του στο πιάνο ερμηνεύει το τραγούδι αυτό. Η παράδοση της Αγγλίας βεβαίως έχει διαφορετικές οπτικές. Να, για παράδειγμα, το Love I Obey, ένα τραγούδι του William Lowes, έρχεται να ερμηνεύσει τώρα η Rosemary Stanley, Αμερικανίδα, αλλά που ζει στη Γαλλία.

Rosemary Sunday μαζί με τον Bruno Hellstrofer, ο οποίος παίζει κιθάρα εδώ, και ένα μικρό σύνολο που αυτός έχει μαζέψει για τραγούδια όπως αυτό του William Lowes, αλλά και διάφορα άλλα που έρχονται από την Βρετανία κατά κύριο λόγο από το 1500 μέχρι το 1750, αυτή είναι η εποχή που καλύπτει ο δίσκος, που έχει και τον τίτλο του τραγουδιού που ακούσαμε, Love I Obey. Ένα άλλο πολύ γνωστό και πολύ αγαπητό τραγούδι στην Αγγλία, πολύ περισσότερο και από το Love I Obey, ήταν το Green Snips, και εξακολουθεί να είναι ακόμα. Εμείς δεν θα ακούσουμε το τραγούδι το ίδιο, αλλά θα ακούσουμε τη φαντασία που έγραψε πάνω σε αυτό ο Ralph Vaughan Williams.

Φαντασία πάνω στο Green Sleeve, στο πολύ γνωστό τραγούδι που κρατάει από το 1600 περίπου, φαντασία του Ray Vaughan Williams και ο ήχος που δημιούργησε μαζί με την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών ο Sir Neville Mariner από τη δεκαετία του 70-80 και μετά. Νεότερη, αρκετά νεότερη στην Βρετανία, η Alison Moggit εδώ που ερμηνεύει ένα τραγούδι παραδοσιακό αυτό. Το τραγούδι που λέγεται The Rackle Tackle Gypsies.

Αυτή ήταν η Άλισον Μουγιέ, λοιπόν, Μουγιέ για τους Άγγλους, Μουαγιέ για τους Γάλλους. Ουσιαστικά ο μπαμπάς της ήταν Γάλλος, αλλά μεγάλωσε στην Αγγλία, έχοντας και τις δύο γλώσσες. Και θα πάμε στο Mike Oldfield, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός το 1973, στα 20 του ακριβώς, όταν κυκλοφόρησε το Tubular Bells. Η σύνθεση του που ακούμε σήμερα είναι το Arrival.

Ένας από τους σημαντικούς μουσικούς για τη Βρετανία, ο Mike Oldfield με το Arrival, ήταν αυτός που ακούσαμε, μια σπουδαία τραγουδίστρια για την Αγγλία, της jazz όμως αυτή τη φορά, η Norma Winstone, σε ένα δίσκο από τους καινούριους για την ECM, Stories για το Τέλο, τίτλος του άλμπουμ, The Titles, ο τίτλος του τραγουδιού που είχε γράψει ο Klaus Gessing, ο οποίος παίζει μαζί της το δίσκο αυτό.

μια σπουδαία τραγουδίστρια για τη Βρετανία, για την jazz, η Norma Winstone με τον Klaus Gesing που παίζει τα πνευστά στο δίσκο της και τον Claude Vignier που παίζει το πιάνο. Στο Stories για το Tell, τοιχογράφηση για την ECM πριν από μερικά χρόνια, νομίζω ήταν το 2010 ο συγκεκριμένος δίσκος. Η Norma Winstone λοιπόν που θα δώσει τη θέση της μένοντας τον ήχο της ECM, μάλλον στις κυκλοφορίες της ECM που έχουν με μια συγκεκριμένη οπτική πάνω στον ήχο, αλλά έχουν και πολλά ιδιώματα που περνούν μέσα από αυτές. Θα ακούσουμε τον Gianluigi Trovesi που το ξέρουμε πολύ καλά, τον κλαρινετίστα από την Ιταλία, και τον Τζάνι Κόσια που παίζει ακορδεόν σε έναν δίσκο που ασχολούνται με τον Ζακ Όφενμπαχ. Στο δίσκο αυτό λέγεται ακριβώς Round About Offenbach, και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το κομμάτι που στην πραγματικότητα μεταγράφουν διασκευάζοντάς το αρκετά, έρχεται από τη μεγάλη δούκισσα του Γκέρολτ Στάιν, την όπερα του Όφενμπαχ.

Τζανλουίτζι Τροβέζι και Τζάνι Κόσια παίρνουν τον Ζακ Όφενμπαχ και τον διαφοροποιούν όσο περισσότερο μπορούν. Μία άρια που έρχεται από την μεγάλη δούξα του Γκέρολτ Στάιν, αυτή αγνώριστη, θα έλεγε κανείς, σε αρκετά μεγάλο βαθμό, γιατί το κλαρινέτο με το ακορντεόν κάνουν ό,τι ακριβώς θέλουν στην συγκεκριμένη περίπτωση, θυμίζοντας βεβαίως τη μελωδία, αλλά με έναν τρόπο μακρινό, μια που και οι δύο είναι αυτοσχεδιαστές από τους πολύ σπουδαίους για την Ιταλία. Τελευταίο παράδειγμα της δισκογραφίας που έρχεται από την ECM, ένα τραγούδι του Σάλας Δαβούρ που τραγουδάει η Ελίνα Ντούνη με τον Ρομπ Λούφτ που παίζει μαζί της κιθάρα, από το δίσκο τους Lost Ships από το 2020.

Ένα τραγούδι του Σάλας Ναβούρ για την νεότητα που χάνεται πάρα πολύ γρήγορα και η ερμηνεία της Ελίνα Ντούνη και ο δίσκος που κλείνει έτσι το Lost Ships με αυτή την εξαιρετική ερμηνεία. Στη μουσική του Johann David Heinichen τώρα επιστρέφουμε έτσι στην κεντρική Ευρώπη για ένα κοντσέρτο γραμμένο σε La Mizuna με αριθμό καταλόγου Zeibel 228, όπου Εντάμορε έγχορδα και μπάσο κοντίνου εδώ, ο Paul Drombecht παίζει όπου Εντάμορε και διευθύνει το σύνολο El Fondamento, ένα έργο που ξεκινάει με ένα allegro assai, δείχνοντας το δρόμο, θα έλεγε κανείς, και στον Carl Philipp Emanuel Bach. Άλλωστε βρίσκονται στα ίδια μέρη οι δύο συνθέτες, ένα αφετουόζο στη συνέχεια για να κλείσει με το allegro. Εδώ λοιπόν El Fondamento και Paul Drombecht, μουσική του Johann David Heinichen.

Πάντ Ντόμπρεχτ στο Όμποε Νταμόρε και η μουσική του Johann David Heinichen, συγκεκριμένα το κονσέρτο του σε Λα Μίζοντα με αριθμό καταλόγου Ζάιμπελ 228. Θα πάμε τώρα στην Ισπανία και θα συναντήσουμε ένα τραγούδι του Χουάντερ Ενθίνα από αυτά που υπάρχουν στο βιβλίο με τα εγκεκριμένα τραγούδια των τραγουδιών του παλατιού της Ισπανίας. Εδώ ερμηνεύει η Μάργαρετ Φίλποτ.

Μάργαρετ Φίλμποτ και ένα τραγούδι από τα τραγούδια της Ισπανικής Αυλής, του βιβλίου με τα τραγούδια της Ισπανικής Αυλής. Και μια που είμαστε σε εκείνα τα μέρη, θέλω να ακούσουμε και τη Γρανάδα του Ισαάκ Αλμπένιθ, έτσι όπως την ερμηνεύει στη κλασική κιθάρα βεβαίως ο Ντέιβιντ Ράσελ.

Αυτή ήταν η γρανάδα λοιπόν του Ισαάκ Αλμπένιθ με τον David Russell στη κιθάρα, και θα ακούσουμε άλλη μια γρανάδα, αυτή τη φορά που ανήκει στον Αγκουστίν Λάρα, έτσι όπως ζωντανά στη σκηνή την ερμηνεύει ένας μεγάλος ερμηνευτής, ο Πλάτων Ντομίνγκο, έχοντας μαζί του τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Εξαιρετική Γρανάδα από τον Πλάστο Ντομίνγκο, λοιπόν, ζωντανά στη σκηνή. Γρανάδα του Αγουστίν Λάρα, ενός συνθέτη από το Μεξικό. Και ακριβώς στο Μεξικό έφτασα και ένας Ισπανός συνθέτης ακόμη, ο Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε, που έφυγε από τη ζωή το 1720. Περίπου το 1700 πρέπει να έφτασε στο Μεξικό και με μουσικούς που βρήκε εκεί έγραψε συνθέσεις όπως αυτή που ακολουθεί.

Λίσα Αντάνα, Στίβ Πλέγερ, Πέτρο Εστέβαν και Χίλε Πέρλ εδώ για το σύνολο Los Otros που ερμήνευσαν μια σύνθεση του Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε που βρήκαν κάπου στο Μεξικό ένα χειρόγραφο το οποίο όμως δεν ήταν γραμμένο με τον δικό μας τρόπο αλλά με τον τρόπο των μουσικών, τον τρόπο που καταλάβαιναν οι μουσικοί που συνάντησε ο Σεμπαστιάν Ντε Αγκύρε σε εκείνα τα μέρη. Έτσι όπως είμαστε στο Μεξικό, μια μεγάλη φωνή που σχετίζεται με τα μέρη εκείνα είναι η φωνή της Τσαβέλα Βάργας.

Παλομανέγρα με την Τσαβέλα Βάργας ήταν αυτή που ακούσαμε. Και έτσι όπως είμαστε στα μέρη εκείνα, θέλω να πάμε από το Μεξικό στη Βενεζουέλα για να συναντήσουμε

Γουστάβο Ντουνταμέλ με την ορχήστρα νέων Σιμών Μπολίβαρ της Βενεζουέλας, ένας συνθέτης, ο οποίος έχει γράψει και έργα που έχουμε ακούσει περισσότερες φορές από αυτή. Έχει γράψει και το δεύτερο Ντανσόν, δεν είναι από τη Βενεζουέλα ο Αρτούρο Μάρκες, αλλά και αυτός από το Μεξικό. Και θα φτάσουμε στο τέλος με τον ίδιο τρόπο περίπου που ξεκινήσαμε, δηλαδή με τη φωνή του Χουάν Διέγο Φλόρες, αυτή τη φορά από την ωραία Ελένη του Όφενμπαχ.

τον Χουάν Διέγο Φλόρες, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο το πρωί, εδώ κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρει τον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανάβαλες την τελευταία πάντα μέρα τη φυγή σου. Είχαμε μέσα κι οι δυο μας βαθιά τον πανικό του χωρισμού. Γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης στο ποίημά του «Η Νικημένη», σε μια αποτίμηση της νεότητας και των αισθημάτων που την πλημμυρίζουν, πανικοβάλλοντάς την όταν κυριεύεται από την αγωνία της αμφιβολίας για την επόμενη κίνηση. Πανικός είναι η απότομη κρίση άγχους που κλιμακώνεται ταχύτατα και επικίνδυνα, προκαλώντας πληθώρα σωματικών συμπτωμάτων. Δύσπνοια, ταχυκαρδία, αστάθεια, εφίδρωση, ναυτία, έως και λιποθυμία. Είναι ο τρόμος, ο ευνίδιος τρόμος που μας καταλαμβάνει κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες όταν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης και δεν είμαστε πια κύριοι του εαυτού μας. Πανικός, όνομα επίθετο της αρχαίας ελληνικής αλλά όνομα ουσιαστικό της νεοελληνικής. Πανικός στην αρχαιότητα είναι ο αναφερόμενος στον θεό Πάνα, τον τραγοπόδαρο θεό με τα κατσικίσια κέρατα και τα μυτερά αυτιά, γιο του Ερμή και κατά μία εκδοχή της νύμφης Καλιστούς. Ο μύθος θέλει, εξαιτίας της μυξογενούς μορφής του, να γεννά τον φόβο στη μητέρα του άμα τη γενέση του. Τόσος είναι ο φόβος που την καταλαμβάνει, ώστε τον εγκαταλείπει πάραυτα. Τον διασώζει ο Ερμής, μεταφέροντάς τον στον Όλυμπο, όπου ο Παν γίνεται δεκτός από τη χωρία των θεών. Εκεί συναναστρέφεται τον Διόνυσο, εισέρχεται στην ακολουθία του και κομπάζει για τις ερωτικές του επιτυχίες με τις Μενάδες. Ταυτίζεται με τη γεννητική δύναμη και συνδέεται με τα συγγενικά στοιχεία της οργιαστικής λατρείας. Θορυβώδης, ορμητικός και εκρηκτικός, διασπείρει με φωνές και κραυγές φόβο. Τον φόβο του Πανός ή πανικό φόβο. Στην πορεία εκπίπτει το ουσιαστικό φόβος και ουσιαστικοποιείται το επίθετο πανικός, αναλαμβάνοντας και τα ερμηνευτικά του χρέη. Ήχοι ακουόμενοι διανυκτός επί των ωραίων και εντός κοιλάδων απεδίδοντο εις τον Πάνα, όθεν και θεωρείτο ως αίτιος του ευνηδίου και αβασίμου φόβου, διαβάζουμε στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, με την επισήμανση ότι ο μία πίστης υπήρχε και παρά της Λατίνης, ως προς τον θεόν αυτόν φαύνων. Ο φαύνος είναι ο αντίστοιχος Παν των Ρωμαίων, μορφή από την οποία εμπνέεται ο Στεφάν Μαλαρμέ το ειδήλιο του «Το απόγευμα ενός φαύνου» και ο Κλοντ Ντεμπισί το συμφωνικό του ποίημα «Πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Πόσο διάτριτα είναι τα σύνορα των ανθρώπινων κρατών. Πόσα σύννεφα διαβαίνουν ατιμόρυτα από πάνω τους. Πόση άμμος των ερήμων ξεχύνεται από τη μια χώρα στην άλλη. Πόσα βουνίσια λιθαράκια κατρακυλούν προς ξένο έδαφος, αναπηδώντας προκλητικά. Χρειάζεται να κατονομάζω εδώ ένα-ένα το κάθε πουλί που πετά ή που κάθεται πάνω στην κατεβασμένη συνοριακή μπάρα. Ένας σπουργίτης, ας πούμε. Η ουρά του είναι πλέον στο γείτονα, αν και το ράμφος του ακόμα παραμένει από εδώ και επιπλέον όλο στριφογυρίζει. Από τα αμέτρητα έντομα θα περιοριστώ στο μυρμήγκι, το οποίο ανάμεσα στη δεξιά και στην αριστερή μπότα του συνοριοφύλακα αγνοεί παντελώς την ερώτηση από πού και προς τα πού. Μπορούμε καθόλου να μιλάμε για κάποια τάξη της προκοπής, όταν ακόμη και τα άστρα να διαχωριστούν δεν γίνεται με τρόπο που να φανερώνει ποιο σε ποιον λάμπει. Μόνο το ανθρώπινο καταφέρνει να είναι πραγματικά ξένο. Τα υπόλοιπα είναι φιλοσιές μπλεγμένες, μόχθος του τυφλοπόντικα και άνεμος.

Φιλοσίες μπλεγμένες, μόχθος του τυφλοπόντικα και άνεμος. Με πρόλογο μια επιλογή στίχων από το ποίημα Ψαλμός της Βυσουάβα Σιμπόρσκα, αγαπημένης μου, σε μετάφραση της Μπεάντα Ζουλκίεβιτς και κάποιες αντικαταστάσεις από τη μετάφραση του Δημήτρη Χουλιαράκη. Σήμερα ξεκινήσαμε με τη σύνθεση εδώ, από το έργο Σύνορα, Borders, στο πρωτότυπο, του Ντάου Άιζενχα, με τον ίδιο σε όλα τα αναλογικά και ηλεκτρονικά όργανα πλην του σαξοφόνου, στο οποίο συμμετείχε ο Eric Jan de With. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Έχω σε μεγάλη εκτίμηση τους μουσικούς και γενικά τους ανθρώπους που αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους ή και ολόκληρη τη ζωή τους στο να ανακαλύπτουν και να φέρνουν στο φως έργα που έχουμε αγνοήσει, που έχουμε προσπαθήσει να καταστρέψουμε για κάποιο λόγο και ευτυχώς αποδεικνύεται πως δεν τα είχαμε καταφέρει ή απλά είχαμε ξεχάσει ή χάσει και κάναμε πάρα πολύ λάθος.

Σήμερα λοιπόν ακούμε ένα τέτοιο έργο που ξαναβρέθηκε σχετικά πρόσφατα, ίσως τη μόνη και ευτυχώς εξαιρετική ηχογράφησή του. Για τον δημιουργό του γνωρίζουμε κάποια πράγματα. Έζησε και πέθανε στα μέσα του 18ου αιώνα, ήταν μαθητής του Τζουζέπε Ταρτίνι στο βιολί, άρα θα ήταν καλός από μικρός, και τελικά έγινε ένας από τους πιο διάσημους και περιζήτητους βιρτουόζους της εποχής του. Ακόμα γνωρίζουμε ότι ήταν δάσκαλος και επειδή αυτό το μαθαίνουμε από τους μαθητές του, εκ των οποίων οι περισσότεροι υπήρξαν επίσης σημαντικοί βιολονίστες, ήταν προφανώς, αν μη τι άλλο, ωφέλιμος και τον σεβόντουσαν πολύ. Τέλος, γνωρίζουμε ότι ήταν φίλος του πατέρα του Μότσαρτ, του Λέοπολτ, και ότι όταν είχαν πάει μπαμπάς και γιος στην Ιταλία, είχαν συναντηθεί. Οπότε ο συνθέτης μας ήταν ένας από τους πρώτους μουσικούς που διαπίστωσαν με τα ίδια τους τα αυτιά το τέλος της εποχής τους. Οπότε καταλαβαίνετε, αν σε ένα βιογραφικό μουσικού φτάνουμε να λέμε ήταν φίλος του μπαμπά του Μότσαρτ, ή δεν έχουμε να πούμε και πολλά, ή τα χάσαμε, ίσως επειδή δεν ήταν σημαντικά. Είναι σαν αυτό που λέμε για τον τέταρτο σημαντικό τραγικό ποιητή. Αν υπήρχε, κάποιο από τα έργα του θα είχε διασωθεί μαζί με του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, άρα δεν υπήρχε. Σωστά.

Σε λίγο για τα αργά μέρη θα κάνω. Η περίπτωση του συνθέτη που ακούμε ήταν κάπως διαφορετική. Τα έργα του τα χάσαμε όχι γιατί δεν ήταν αρκετά καλά, αλλά γιατί ήταν λίγα. Ο συνθέτης μας ήταν κατά βάση και παρέμεινε βιολονίστας σε όλη τη ζωή του. Ένας βιολονίστας όμως που συνέδεσε μερικά, εγώ σου λέω λίγα, πολύ ωραία έργα. Έζησε σε μια εποχή χωρίς ηχογραφήσεις και σύμφωνη, τυπογραφία υπήρχε, αλλά δεν ήταν μια διαδικασία όπως πηγαίναμε κάποτε στο φωτοτυπάδικο και λέγαμε την ταυτότητα μπρος-πίσω παρακαλώ. Το να τυπώσεις ήταν μια ακριβή υπόθεση. Οπότε, αν ήσουν ένας βιολονίστας που συνέθεται για να ερμηνεύσει ο ίδιος, δεν είχες λόγο να εκδώσεις. Λοιπόν, ο συνθέτης μας ήταν ένας βιολονίστας που συνέθεται για να ερμηνεύσει ο ίδιος και δεν είχε λόγο να εκδώσει. Το τέστην, 200 χρόνια μετά, ψάξε βρέστα. Λοιπόν, κάτι βρήκαμε.

από το εξαιρετικό άλμπουμ του βιολονίστα και μαέστρου Στέφανο Μοντανάρι, με κρυμμένους θησαυρούς της ιταλικής μουσικής. Σήμερα τον ακούσαμε να ερμηνεύει το σολιστικό μέρος, δηλαδή εκείνο που κάποτε ερμήνευε ο ίδιος ο συνθέτης, και να διευθύνει την ορχήστρα μπαρόκ μουσικής Αριών στο δεύτερο κονσέρτο για βιολί σε σολ μείζωνα του Πιέτρο Ναρντίνι. Πολλά πολλά χρόνια μετά, ο 70χρονος τότε Λέος Γιάνατσεκ είναι που θέλει να το πει, αλλά δεν κάνει κιόλα, και η χαρά δεν τον αφήνει, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας. Οπότε, απαντώντας στην πρόσκληση ενός σημαντικού κουαρτέτου της εποχής να τους γράψει κάτι της, συνθέτει δύο έργα, εκ των οποίων το δεύτερο το τιτλοφόρησε «Liste du Vierne», που σημαίνει «προσωπικές ή και εμπιστευτικές επιστολές». Το έργο είναι καταπληκτικό, όπως και το πρώτο κουαρτέτο, και αφενός ο Γιάνατσεκ ήταν πολύ μεγάλος για να ντρέπεται και μάλλον διασκέδαζε στην ιδέα να τον ρωτάνε προς ποια το αμένσιο το δάσκαλε. Σήμερα όμως το μυστήριο λύθηκε. Πλέον γνωρίζουμε πως ο Γιάνατσεκ είχε μια κρυφή πλην πλατωνική σχέση διαλληλογραφίας με την κατά 38 χρόνια μικρότερη του και επίσης παντρεμένη Καμίλα Στέσλοβα, την οποία γνώρισε όχι τότε που ήταν 70, αλλά παλιά, όταν ήταν μικρός, στα 63 του, ενώ εκείνη ήταν 25. Ο Λέο Ταύρος. Από ό,τι φαίνεται, της Καμίλας της Έσλοβας πρέπει να της άρεσε να έχει πεν παλ τον Μπαρμπα Γιάνατσεκ. Για τον Γιάνατσεκ, μεγάλο άνθρωπο που είχε περάσει και πολλά, αυτή η επαφή ήταν όλη του ζωή. Και όσο για το πλατωνική, we have a clip από την επιστολή. Πίσω από κάθε νότα είσαι εσύ. Ζωντανή, δυνατή, αγαπημένη. Το άρωμα του σώματός σου, τον έγιξε το impulse, η λάμψη των φιλιών σου, όχι, στην πραγματικότητα των δικών μου, είναι το παν. Ακόμα και αυτές οι νότες μου σε φιλούν ολόκληροι παντού και σε αναζητούν με πάθος. Αγαπητοί ακροατές, ακόμα και αν ο συνθέτης μας έγραψε αυτό το κουαρτέτο για να συνεχίσει το sexting του με μια μικρούλα και να της το αφιερώσει, whatever works. Εμείς ήρθαμε εδώ για τη μουσική, όχι για τις πληροφορίες. Αυτό είναι το τέταρτο μέρος, Allegro Andante Allegro, από το δεύτερο κουαρτέτο των Χόρδων, εμπιστευτικές επιστολές του Λέος Γιάνατσεκ.

Το κουαρτέτο εν χόρδων Γκαμπριέλη ερμήνευσε το τέταρτο μέρος Allegro Andante Allegro από το δεύτερο κουαρτέτο εν χόρδων «Εμπιστευτικές επιστολές» του Λέος Γιάννατσεκ και κρύβε λόγια, ονοών νοήτο κτλ. Και τώρα, αγαπητοί ακροατές, πλησιάστε κοντά και καθίστε στα ραδιοφωνικά μου γόνατα να σας πω μια ιστορία, διότι έχω όπερα. Background. Θα εντυπωσιαστείτε να μάθετε κι εγώ αν το θυμάστε πως το τρυφερό 1460 με προσδόκιμο ζωής 65 χρόνια γαλαζοαίματη βγάλε καμιά δεκαπενταριά η πλεμπέη, ο Ιάκωβος ο Ζακ ο δεύτερος επιχείρησε να ανέβει στον θρόνο της Κύπρου παίρνοντάς τον με τη βία από την αδερφή του την Σαρλότ, κόρη του Ιωάννη του δεύτερου και της Ελένης Παλαιολόγου. Καλή εξουσία, αλλά για να κάνεις κουμάντο χρειάζεται και ο παράς. Οπότε ο μπαγαπώντης αυτός ο Ζάκο II βρήκε και παντρεύτηκε δια αντιπροσώπου παρακαλώ την Κατερίνα Κορνάρο, επώνυμο αυτό όχι ρήμα, η οποία ήταν η ανιψιά ενός ισχυρού Βενετού Πατρικίου, του Κορνάρο. Και έτσι οι Βενετοί γενικώς που δόλως ενδιαφερόντουσαν για τη τύχη της Κατερίνας Κορνάρο μπήκαν στη μάχη για να φάει ο Ζακ του την Κύπρο να βγάλουν και εκείνη το κάτι της τους. Και τελικά τους πήγε ακόμα καλύτερα από ό,τι περίμεναν. Αφού το πολέμησαν για μερικά χρόνια, τελικά κατάφεραν να στρογγυλοκαθίσει ο Ιάκωβος ο δεύτερος στο θρόνο και μετά από καμιά δεκαριά χρόνια, που για τότε ήταν μια ζωή, ο Ζακ πέθανε από δηλητήριο και ποιος έμεινε στο θρόνο? Η Κατερίνα Κορνάρο. Νομίζω είναι σαφές ποιος έβαλε το δηλητήριο. Και κάπως έτσι, δηλαδή ακριβώς έτσι, το κάπως το λέω από ευγένεια, η Κατερίνα έγινε βασίλισσα της Κύπρου και μάλιστα η τελευταία πριν την ανταλλάξει με τους Βενετούς της, καλά κουμάσια και του λόγου τους, με ένα άλλο βασιλιάκι στην Ιταλία, μικρότερο μεν, αλλά στα μέτρα που το ήθελε και που το έκανε κουκλάκι ζωγραφιστό, με τα παλάτσα του, με τα φρέσκα του, με τους πίνακες του, με τους κήπους του και με τις μουσικές του. Τη στιγμή που θα τη συναντήσουμε λοιπόν, η Κατερίνα είναι ακόμα στα πατώματα, είναι πιο νωρίς. Μόλις της έσκασαν το φιρμάνι πως αντί να παντρευτεί τον άνθρωπο που αγαπάει, κάποιον Βενετό γαλαζομπούλη, τον οποίο τον λένε Γκεράρδο για κάποιο λόγο, θα πάρει με συνοπτικές διαδικασίες κάποιον άγνωστο παλαιοντολόγο, παλαιολόγο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, ο οποίος θα την πάρει να ζήσουν σε μια εσχατιά στην Πινέζα του χάρτη στην Κύπρο, λέει, που στην περίπτωσή της όχι μόνο δεν ήθελε καθόλου να πάει και δεν πίστευε σε καμία περίπτωση τον νησί της Αφροδίτης, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ήταν το νησί της Ήρας, αν όχι της Εκάτης. Οπότε, αυτό ήταν το background, τώρα που τα ξέρετε όλα ή τα ξαναθυμηθήκατε οι εντυπωσιακοί, πάμε και στο προκείμενο. Η κάμαρα της Κατερίνας φωτίζεται από μία λάμπα. Σπύρο, βάλε τον ήχο της λάμπας. Ωραία. Στα πλάγια, πόρτες εκ των οποίων η μία έχει μπροστά της κατεβασμένες κουρτίνες. Στο βάθος ένα μπαλκόνι με θέα, στο μεγάλο κανάλι της Βενετίας, που φωτίζεται από το φεγγάρι. Μάλλον ζωγραφιστό θα πάει αυτό, εξαρτάται και τον μπάτζετ. Στους τοίχους υπάρχουν δύο πορτρέτα. Ένα του πατέρα και ένα της μητέρας της Κατερίνας σε φυσικό μέγεθος, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε ότι πάμε για εφέ τύπου Λάμπρος Κωνσταντάρας Κορτσέζος Πρόγονος. Η Κατερίνα κάθεται σιωπηλή μέσα στη ζωφερή σιωπή και πότε-πότε στρέφει τα μάτια της κλαίγοντας προς τον ουρανό και αναστενάζει βαθιά. Το μεταξύ είναι σε εσωτερικό χώρο, δεν έχει σημασία. Οι υπηρέτριές της την κοιτούν διακριτικά και τραγουδούν το εξής. Χοροδία, οι υπηρέτριες που λέγαμε. Κοίτα την που τρέμει σαν την άβρα, με κομμένη την ανάσα. Με λαχτάρα θρηματισμένη μουρμουρίζει, αναστενάζοντας, κλαίει ασταμάτητα. Αχ, την καημένη. Σαν τριαντάφυλλο χλωμό, πιο όμορφη από τον πόνο. Αχ, της αγάπης ο αχός, πώς βγαίνει από μέσα της. Σπότ στην Κατερίνα. Κάθε ελπίδα μου καταρρύπτεται. Η αυγή μου σκοτεινιάζει. Η χαρά μου πέρασε, σαν το χαμόγελο του ήλιου που λάμπει και μετά πεθαίνει. Χοροδία. Βαριόμοιρη αλίμονο. Η Κατερίνα. Μάταια προσευχόμουν, αφού μια μοίρα τρομερή έσβησε την πολυπόθετη επιθυμία του Ημένεου και την καρδιά μου υποτάσσει, σαν τη σκιά που κρύβει του στέματος τη λάμψη, για να μην ξεχνιόμαστε ποιο είναι και το προκείμενο. Γκεράρντο, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Μα, τι ακούω, άρα κάτι άκουσε. Ένα τραγούδι, αυτό άκουσε, ακούγεται πέρα από τη λιμνοθάλασσα. Μην είναι το τραγούδι των χαρούμενων ψαράδων. Και μαντέψτε ποιοι ακούγονται να τραγουδούν από τις κουίντες. Το λέω εγώ γιατί είναι ραδιόφωνο. Οι χαρούμενοι ψαράδες. Χαρούμενοι ψαράδες εδώ τώρα. Η λιμνοθάλασσα είναι έρημη. Κουπί, κουπί, καλοί ψαράδες. Το τραγούδι τραγουδίστε της αγάπης της Ελλήνη. Και χώσαμε και το χοροδιάκο των ανδρών για να κάνουμε σκηνογραφία Βενετία, άνευ σκηνικών. Οπότε συλλογείται η Κατερίνα απ' έξω της πάντα για την οικειόπερα. Ω τυχεροί εσείς. Το μουρμουριτό των κυμάτων, ο ήχος του ανέμου μοιάζει να σας χαμογελούν. Και εμένα, η κολακευτική γλυκιά συγκατάθεση της ηχούς ήχησε στην καρδιά μου όταν το πρώτο γαλήνιο φως της αγάπης έλαμψε επάνω μου. Αλλά για να μην ξεχνιόμαστε, τώρα είμαι γεμάτη πόνο. Η Κατερίνα πλησιάζει το πορτρέτο της μητέρας της, γονατίζει και κλαίγοντας λέει τραγουδά.
Ω μάνα τρυφερή, που από τον ουρανό κοιτάς την ορφανή σου κόρη που κλαίει και αναστενάζει, κοίτα με πως χάνω τη γαλήνη, την αγάπη και ό,τι ζωή μου μένει, πένθος, μα και φρίκι. Άκου μάνα, για όλους έχει ο Θεός, μα τα στέρι το δικό μου χάθηκε, δεν βλέπω φως. Άκου μάνα, για όλους έχει ο Θεός, βοήθησέ με, έλεος. Την ώρα αυτή την τρομερή, η μοίρα μου είναι στα χέρια σου. Σε σένα, μητέρα μου, προστρέχω, να με βοηθήσεις από τους ουρανούς. Και μέχρι εδώ. Q Music, αγαπητοί ακροατές, σε λιμπρέτο δεν πειράζει, του Φραντσέσκο Γκουίντι και η μουσική του Τζιοβάνι Πατσίνι, η Ζόλη Φουξ σήμερα ως Κατερίνα, βασίλισσα της Κύπρου.

Με ωραίτατη άρπαστη ενορχίστρωση θα πω, η Ζούλη Φούξ σήμερα ως βασίλισσα της Κύπρου αυτοπροσώπους μας τραγούδησε την προσευχή της στη μητέρα της, τη συγχωρεμένη, να τη βοηθήσει από το επέκεινα με τα ερωτικά της, της Κατερίνας, όχι της συγχωρεμένης, από την πρώτη σκηνή της δεύτερης πράξης της όπερας με τον αναπάντεχο τίτλο Κατερίνα La Regina di Cipro, βασίλισσα της Κύπρου δηλαδή, σε λιμπρέτο του Φρανσέσκο Γκουίτι, εντάξει, και όμορφη μουσική του Τζοβάνι Πατσίνι. Την εξαιρετική ερμηνεία της Ζούλη Φούξ πλαισίωσε με χάρη η Εθνική Ορχήστρα της Ile de France υπό την καθοδήγηση του Ενρίκε Ματσόλα. Τόσο μεγάλο διάστημα στους δυο μας ανάμεσα, όταν φιλιόμαστε, φιλάμε τους πλανήτες. Καμιά εγκύτητα ποτέ δεν αποκόβει τόσο μεγάλο διάστημα στους δυο μας ανάμεσα. Όταν φιλιόμαστε, φιλάμε τους πλανήτες και όλος ο εθέρας γνωρίζει το χέρι σου και η σκόνη από τον χρόνο ανατρέπει τη γλώσσα μου. Μας χαϊδεύει τόσο πολύ μαύρο φως. Καμιά εγκύτητα ποτέ δεν μας αποκόβει. Εκτός του στόματος από τον νόμο, ο μυρός από το μυρό, εκρηκτικός αέρας χαλαρώνει τον ερωτά μας. Έτσι παραμένει η απόσταση και ο έρωτας είναι ασφαλής.

πνοή. Μέσα στη θαλπορή της συμφωνικής της Bamberg, υπό τη διεύθυνση του Μάρκους Πόσνερ, ο βιολίστας Νίλς Μέγκεμαϊερ ερμήνευσε το σολιστικό μέρος της ρομάνς για βιόλα και ορχήστρα του Μαξ Μπροχ. Ως πρόλογος σας διάβασα το ποίημα με τίτλο «Μάλλον ποίημα ερωτικό» της Νταϊάν Ντι Πρίμα από τη συλλογή Ανθολογία της Beat Ποίησης σε μετάφραση του Γιάννη Λιβαδά, πολύ ωραία, για τις εκδόσεις Ροές. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης. Τον έχω μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Ελένα Μαραγκού που θα δώσει συνέχεια στο ράδιο πρωινό σας με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τους Μπρούμπεκ, Ντέσμοντ Μπέιτς και Ντότζ σε χορευτική διάθεση και κέφι, κέφι, κέφι, έτσι για να σπάσει η γκίνια καλοκαιριάτικα. Να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι η Έλενα Μαράγκου, καλώς ήρθατε στο πρώτο Αυγουστιάτικο πρωινό και κάτι, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 11. Για τον ήχο μας φροντίζει ο Σπύρος Ηλιάδης.

Ξεκινήσαμε με την Dina Washington να μας τραγουδάει This Bitter Earth σε στίχους του Clyde Otis, την επιτυχία του 1960, συνδυασμένη σήμερα με την ορχιστρική σύνθεση The Nature of Daylight του Max Richter. Και αν ξεκινήσαμε ίσως κάπως μελαγχολικά για μια αυγουστιάτικη εκπομπή, ας ακολουθήσουμε τους στίχους του Otis στο φινάλε του τραγουδιού, που μας λένε ότι η γη, το κοινό μας σπίτι που βασανίζεται από τόσες πυρκαγιές και καταστροφές, ίσως και να μην είναι και τόσο πικρή στο τέλος. Αυτή η πικρή γη, τι καρπούς γεννά. Και αν η δική μου ζωή μοιάζει με σκόνη που κρύβει τη λάμψη ενός ρόδου, τι αξία έχω λοιπόν. Μα όσο μέσα μου υπάρχει μια φωνή που κραυγάζει, κάποιος ακόμα θα απαντήσει στο καλεσμά μου. Και αυτή η πικρή γη ίσως να μην είναι και τόσο πικρή τελικά. Μετά την Dina Washington και το Max Richter, πάμε στη μουσική του Aaron Copland. Four Dance Episodes on Rodeo, τη συμφωνική εκδοχή που δημιούργησε ο Copland πάνω στη μουσική του μπαλέτου του Rodeo του 1942, που ήταν σε χορογραφία της Agnes De Mille. Η ίδια η De Mille ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο και η πρεμιέρα που πραγματοποιήθηκε στη Μετροπόλιταν Όπερα στις 16 Οκτωβρίου του 1942 γνώρισε εντυπωσιακή επιτυχία, με το κοινό να καλεί διαρκώς πίσω τους συντελεστές, οι οποίοι υποκλήθηκαν 22 φορές. Από την αρχιστρική σοίτα Four Dance Episodes on Rodeo, ακούμε τον Buckaroo Holiday από την ορχήστρα της Μινεσότα υπό τη διεύθυνση του Sir Neville Mariner.

Aaron Copland, το πρώτο μέρος, Buckaroo Holiday, από την ορχιστρική σουίτα Four Dance Episodes from Rodeo, ακούσαμε από την ορχήστρα της Μινεσότα που οδήγησε ο Sir Neville Mariner. Buckaroo στην αργό των Δυτικών Ηνωμένων Πολιτειών σημαίνει cowboy. Ο επόμενος συνθέτης που θα συναντήσουμε, επίσης Αμερικανός, ήταν μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, σίγουρα πάντως έντονη. Μουσικοκριτικός εκτός από συνθέτης, έχει χαρακτηριστεί μοντερνιστής, νεορομαντικός και νεοκλασικιστής. Ήταν μαθητής της Νάντια Μπουλανζέ στο Παρίσι, θαύμαζε πολύ την ομάδα των Έξι και ιδίως το Μιγιό. Μετά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη, καθιερώθηκε για ένα διάστημα ως αντίπαλος του Άρων Κόπλαντ. Και μάλιστα οι επικρίσεις του για τον Κόπλαντ ήταν τέτοιες που προκάλεσαν κατηγορίες περί αντισημιτισμού από την πλευρά του. Ωστόσο, ο ίδιος ο Κόπλαντ διατήρησε καλές σχέσεις μαζί του, ενώ ο ίδιος παραδέχθηκε κάποια στιγμή ανοιχτά ότι ζήλευε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε ο Κόπλαντ σαν συνθέτης. Αυτός είναι ο Βίρτζιλ Τόμσον και σήμερα θα ακούσουμε το έργο Arcadian Songs and Dances, αρκαδικά τραγούδια και χορή, από την Cleveland Pops Orchestra υπ' τη διεύθυνση του Louis Lane.

Αυτά ήταν τρία μέρη από το έργο Arcadian Songs and Dances του Virgil Thompson, μια ορχιστρική σουίτα του 1948 πάνω στη μουσική του για το ντοκιμαντέρ Louisiana Story του Robert Flaherty. Ακούσαμε τα μέρη Θλίψη, Ο Κροκόδηλος και το Ρακούν και Ακορντεόν. Ερμήνευσε η ορχήστρα Cleveland Pops, ενώ στο πόντιουμ ήταν ο Louis Lane. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Thomas Hampson να ονειρεύεται τη Τζίνι, το κορίτσι με τα ανοιχτοκάστανα μαλλιά, στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι του Stephen Foster, I Dream of Jeannie with the Light Brown Hair.

I Dream of Jeannie with the Light Brown Hair του Stephen Foster, μας τραγουδήσε ο Thomas Hampson σε αυτή την πολύ όμορφη εκτέλεση με τη συνοδεία του Michael Parloff στο φλάουτο, της Molly Mason στην κιθάρα και του Jay Unger στο βιολί. Δύο σκέψεις για το πιάνο για τη συνέχεια. Two thoughts about the piano, το έργο του Elliot Carter. Ερμηνεύει στο πιάνο η Ursula Oppens.

Elliot Carter, Two Thoughts About the Piano, ένα έργο του 2006. Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος από την Ursula Open στο πιάνο, που έχει ερμηνεύσει πολλά από τα έργα του Elliot Carter και έχει και μια ιδιαίτερη σχέση μάλιστα με τη σύγχρονη μουσική γενικότερα. Η Ursula Open έχει ασχοληθεί και με πολλά ακόμα έργα σύγχρονων Αμερικανών κυρίως συνθετών, τα οποία έχει παρουσιάσει σε πρώτες εκτελέσεις. Και πάντα στην Αμερική, μια εντελώς διαφορετική ατμόσφαιρα, με τη σερενάτα για έγχορδα σε μη μείζωνα όπους 25 του Arthur Foote, από την ορχήστρα δωματίου του Mannheim, υπό τη διεύθυνση του Paul Meyer.

Ακούσαμε την ορχήστρα δωματίου του Mannheim υπό την καθοδήγηση του Paul Meyer στο δεύτερο μέρος, Άρια, από τη σερενάτα για έγχορδα σε μιμίζωνα όπως 25 του Arthur Foot. Και τώρα θα ακούσουμε μια όμορφη μεταγραφή για βιολί και πιάνο της Άριας «Venemoma bien aimé», «Μάται αγαπημένη μου», από την τρίτη πράξη της όπερας «Ο βασιλιάς της Ις» του Edouard Lalo, βασισμένη στον παλιό θρύλο της Βρετάνης για τη βυθισμένη πόλη Ις. Την ακούμε εδώ από την Λίβια Ζών στο βιολί και τον Benjamin Loeb στο πιάνο.

Αυτό ήταν το δεύτερο μέρος, Tempo Diminuetto Moderato, από το πιάνο τρίο Opus 25 του Benjamin Godard, που μας ερμήνευσε το τρίο Parnassus. Και πάμε σε μια καλοκαιρινή ιστορία από το Joseph Souk, τον αγαπημένο μαθητή και αργότερα και γαμπρό του Αντωνίν Dvořák. Η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ, εδώ σε διεύθυνση του Λίμπορ Πέσεκ, ερμηνεύει το συμφωνικό ποίημα Pohádka Letka, καλοκαιρινή ιστορία.

Η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λίβερπουλ με τον Λίμπορ Πέσεκ στο πόντιουμ ερμήνευσε το τρίτο μέρος Intermezzo από την καλοκαιρινή ιστορία Opus 29 του Ιώζεφ Σουκ. Αυτή η συγκεκριμένη καλοκαιρινή ιστορία από Χατ Καλέτα που ο Σουκ έγραψε ανάμεσα στο 1907 και το 1909 ήταν ένα από τα έργα που σήμαιναν τη σταδιακή έξοδο του Σουκ από το βαρύτατο πένθος του για τον πρόοδο θάνατο της γυναίκας του, κόρης του Αντωνί Ντβόρζακ, ο Τίλιε, και του ίδιου του Ντβόρζακ που ήταν μέντορας του 2 χρόνια νωρίτερα. Από τον Αντωνί Ντβόρζακ έρχεται το επόμενο έργο. Το κουαρτέτο Βίχαν ερμηνεύει το τέταρτο από τα βάλσα όπως 54, αυτό σε ρε μίζωνα.

Το τσεχικό κουαρτέτο Βίχαν μας ερμήνευσε το τέταρτο βάλς σε ρεμίζωνα από τα βάλς όπως 54 του Αντωνίν Ντβόρζακ. Και με αυτό, αγαπητοί ακροατές, το σημερινό πρωινό και κάτι φτάνει στο τέλος. Ακολουθεί ο Χρήστος Παπαγεωργίου που θα δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εγώ θα σας αποχαιρετήσω με την Μπερνάρντα Φίνκ και μαζί της στο πιάνο τον Ρότζερ Βίνιολς σε ένα από τα τσιγκάνικα τραγούδια του Αντωνίν Ντβόρζακ. «Κτίζ μια σταραμάτκα». Όταν η γριά μάνα μου με μάθανε τραγούδια, παράξενα δάκρυα γέμιζαν τα μάτια της. Τώρα τα μαγουλά μου βρέχονται με δάκρυα, σαν μαθαίνω τα παιδιά να τραγουδούν και να παίζουν. Είμαι η Έλενα Μαραγκού, για τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Από μας εδώ ευχές για μια μέρα όμορφη, να είστε όλοι καλά και μαζί πάλι την ερχόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο πρωινό και κάτι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Αναζητώντας την κυρία με τη Στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγιώργιο και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια και αυτής της ζωντανής εκπομπής, έδωσε αυτό το πρόγραμμα. Μιας εκπομπής που σήμερα αποτελεί τη δεύτερη συνέχεια σε αυτές τις ακροάσεις κλασικών αριστουργημάτων που έχουν μια σχέση, μια συγγένεια μουσική. Είχαμε ολοκληρώσει την εκπομπή χθες με το πρώτο μέρος από το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν, το οποίο βρίσκεται σε μια φαινομενική αλλά και αρκετά πιστική αντιστοιχία με το κονσέρτο αριθμός 24, σε επίσης Ντο Ελάσσονα του Μότσαρτ. Ένα κονσέρτο που έχει έντονα ρομαντικά στοιχεία και θα μπορούσε να πει κανείς και εντός εισαγωγικών μπετοβενικά στοιχεία. Αυτά τα δύο κονσέρτα σε Ελάσσονα κλίμακα, το 20 σε Ρε και το 24 σε Ντο, πάντα Ελάσσονες, τα αγαπούσε ιδιαίτερα ο Μπετόβεν. Είναι όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι ακούγοντας το τρίτο μέρος, συνειδητοποιώ ότι δεν έχει προέλθει από κάποια ιδέα του 24ου κονσέρτου του Μότσαρτ, αλλά επειδή ο Μπετόβεν ήταν ένας μανιώδης συλλέκτης ιδεών και από κοντά παρακολουθούσε τα ειδωλά του, όπως ήταν ο Χάιντν δάσκαλός του και ο Μότσαρτ παρολίγων δάσκαλος που ποτέ δεν έγινε, 14 χρόνια μεγαλύτερος του, γίνεται εμφανές ακούγοντας το φινάλε αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σερενάτας σε Ντο Ελάσσονα της αριθμός 12 και όχι 388 του Μότσαρτ, ένα σκοτεινό, σαβαρό και δραματικό έργο δωματίου γραμμένο για μια ομάδα 8 πνευστών, γραμμένο γύρω στο 1782-83, που σημαίνει ότι ο Μπετόβεν ήταν 12-13 ετών τότε. Που σημαίνει ότι μέχρι τα 30 σίγουρα είχε πέσει στην αντίληψή του αυτό, μιας και μελετούσε όλα τα έργα που μπορούσε να βρει από τον Μότσαρτ. Αυτό έχει αποδειχτεί και από τις επιρροές που έχει δεχθεί και σε πολύ μεταγενέστερα έργα, πάλι από τον Μότσαρτ, με τόσο εμφανής της αντιστοιχίες και τους παραλληλισμούς που είναι λίγο δύσκολο να το διαψεύσει αυτό το γεγονός κάποιος. Μιλάω, ας πούμε, για την ηρωική του συμφωνία, που είναι μια συμφωνία που αντλεί ευθέως από την 31η, επίσης σε μη ύφεση του Μότσαρτ, με πάρα πολλά πανομοιότυπα μοτίβα και ιδέες. Ας έρθουμε όμως σε αυτό το κονσέρτο, το οποίο είναι και πολύ όμορφο και γι' αυτό θα το ακούσουμε σήμερα, το τρίτο κονσέρτο του Μπετόβεν, θα ακούσουμε το φινάλε. Αλλά πριν ακούσουμε το φινάλε, λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε το φινάλε από αυτή την ασυνήθιστα σύντομη, θα μπορούσε να πει κανείς, και βαθιά δραματική, με έντονα συναισθήματα σερενάτα, γραμμένη επίσης σε Ντο Ελάσσονα, και δεν είναι τυχαίο αυτό, όπου την ακούμε κυρίως με αφορμή αυτό το φινάλε. Ένα θέμα αλέγκρο με 8 παραλλαγές που τελειώνουν σε μια ντο μίζωνα. Λοιπόν, κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον σε αντιστοιχεία και με το φινάλε του Μπετόβεν. Δεν θα πω περισσότερα, γιατί είμαι σίγουρος ότι στο πρώτο άκουσμα θα αντιληφθείτε τις πανομοιότυπες μελωδικές φράσεις που υπάρχουν και στο φινάλε του Μπετόβεν.

Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η σερενάτα, το φινάλε της, το οποίο αν ακούσει κάποιος ξανά το θέμα, θα μπορούσε να πει κανείς ότι παραπέμπει ευθέως σε αυτό του Μπετόβεν, αν και σαν χαρακτήρες, σαν μελωδικές δηλαδή γραμμές, δεν είναι ίδιες. Βεβαίως ο Μπετόβεν δεν θα αντέγραφε ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Όμως είναι εμπνευσμένος. Και γιατί? Καθώς το θέμα κάνει πάνω στις ίδιες αρμονίες, κάνει. Και κάνει όμως πάλι. Και κάνει ο Μπετόβεν. Τελειώνει και αυτός με τον ίδιο τρόπο στην Σόλε Λάσονα. Κάνει ο Μότσαρτ. Ο Μπετόβεν. Βέβαια, όλα αυτά είναι αφορμές. Παρά τα αυτά, κάνουν σαφές το ότι η μουσική έχει μια φυσική συνέχεια. Και βεβαίως, όλη η υπόλοιπη δομή έχει μοτσάρτιο χαρακτήρα, βασισμένη στα κονσέρτα, τα τόσα πολλά γύρω στα 30 που έγραψε ο Μότσαρτ, που καθορίζουν το κλασικό κονσέρτο, αλλά ανοίγουν και το δρόμο για τον Μπετόβεν μετέπειτα να δοκιμάσει και αυτός τις πιο εκτεταμένες, πιο πληθωρικές του, θα μπορούσε να πει κανείς, εκφράσεις και σκέψεις πάνω στο μέσον. Πληθωρικές κυριολεκτικά, μιας και ο Μπετόβεν, απαιτώντας συνεχώς το άνοιγμα των ορίων, ζητούσε και διαφορετικά πιάνα. Δεν ήταν το γεγονός ότι δεν άκουγε που καταστρέφονταν τα πιάνα, αλλά η πεποίθησή του ότι ένα τέτοιο όργανο θα μπορούσε να αξίζει μεγαλύτερο ηχητικό και δημιουργικό καλλιτεχνικό υλικό, θα μπορούσε να πει κανείς, εύρος. Και το πέτυχε. Εδώ ακούμε μια εξαιρετική ερμηνεία. Από τον Νικόλαος Χάρνονκουρτ στο πόντιουμ της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης, την οποία διευθύνει επίσης και ο Κλαούντιο Αμπάντο, όσο ζούσε τη διευθύνει από καιρούς καιρών, με τον Πιέρ Λογάν Εμάρ στο πιάνο.

Και δεν ήταν τυχαίο που ανέφερα ότι ο Μότσαρτ ολοκληρώνει στην Μίζωνα τη δική του σερενάτα και ο Μπετόβεν επίσης στη Μίζωνα αυτό το τελευταίο μέρος από ένα κονσέρτο το οποίο μιμείται καταφανώς και τα επιτυχημένα περάσματα από τα κονσέρτα τα πιο δραματικά σε ρε και ντο ελάσσονας του Μότσαρτ. Βεβαίως για κάποιον οξυδερκή ακροατή δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν μπαίνει η ορχήστρα στην αρχή του τρίτου μέρους που μόλις ακούσαμε, εδώ παιγμένο εξαιρετικά από τον Pierre Laurent Aimard με την υποστήριξη του Νικόλαους Χάνονκουρτ και της Ορχήστρας Δωματίου της Ευρώπης, σε αυτό λοιπόν το τελευταίο μέρος η είσοδος προσομοιάζει ηχητικά με τον ήχο της σερενάτας, έχει βάλει δηλαδή τα ξύλινα πνευστά να συνοδεύουν το πιάνο, κάτι σαν φόρο τιμής. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι συνήθειες ήταν κάτι συχνό στην εποχή, την κλασική και μετέπειτα και στη ρομαντική, ως φόρος τιμής. Θα ήθελα να περάσουμε σε μια συνέχεια ακριβώς αυτών των επιρροών που μεταλαμπαδεύεται, ξεκινώντας είπαμε από τον Μότσαρτ τον Μπετόβεν, τώρα τον Μπετόβεν στον Σούμπερτ. Και θα ακούσουμε την σονάτα σε ντο ελάσσονα, το πρώτο μέρος, που συνδέεται άμεσα με τον Μπετόβεν ως ένας βαθύς φόρος τιμής. Ο Σούμπερτ ξυπνούσε ως γνωστόν γύρω στις 5.30 με 6 το πρωί και για να έχει έμπνευση διάβαζε ποίηματα ή διάβαζε μουσικά κομμάτια άλλων συνθετών, κυρίως του Μπετόβεν. Και είναι λογικό να υπάρχει αυτή η σχέση με πολλά έργα του Σούμπερτ. Η επιλογή, ας πούμε, της τονικότητος και αυτή στην ντοελάσσονα ήταν εμβληματική για τον Μπετόβεν γιατί αντιπρόσωπευε ηρωισμό, αγώνα αλλά και τραγωδία. Πέμπτη συμφωνία, παθητική σονάτα κτλ. Ο Σούμπερτ λοιπόν υιοθετεί αυτή την κλίμακα ως σαφή αναφορά στο δικό του είδωλο που είναι ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ, αλλά κυρίως ο Μπετόβεν, τον οποίον θαύμαζε βαθιά. Και έτσι, η εναρκτήρια μελωδία αυτού του πρώτου μέρους του Σούμπερτ αντικατοπτρίζει και κατά κάποιο τρόπο το θέμα που ακούσαμε χθες στις 32 παραλλαγές. Δεν θα το ξανακούσουμε πάλι, αλλά είναι σαφές ότι υπάρχει μια έντονη δραματική ανάμνηση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το πρώτο μέρος τελειώνει με τον τρόπο που τελειώνουν και οι 32 παραλλαγές. Δηλαδή, ενώ ξεκινούν δραματικά, δυναμικά, τελειώνουν πιανισίσιμο. Εξαφανίζεται, ας πούμε, σαν να λέμε, η μουσική στον Μπετόβεν. Το ίδιο ισχύει και στο Σούμπερτ. Το θέμα του Μπετόβεν, το γνωστό.

ο Σούμπερτ κάνει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, αυτό θα το ακούσουμε έτσι όπως ξεκινάει, πανομοίω με ίδιες αρμονίες επί της ουσίας, λίγο διαφοροποιημένες. Από την Μιτσούκο Ουσίντα, που με πολύ όμορφο ήχο, εξαιρετικό τουσέ και γενικότερα μια πολύ ευγενική προσέγγιση του αγαπημένου των Ιαπώνων συνθέτη, που τον ακούνε στους δρόμους στα σούπερ μάρκετ όπως εμείς ακούμε άλλες μουσικές, βάζουν Σούμπερτ ως επιτοπλίστων. Όποιος πάει στο Τόκιο θα το πιστοποιήσει αυτό. Και βεβαίως στις πλατείες και οπουδήποτε είναι δημόσιοι χώροι, ως επιτοπλίστων ακούς Σούμπερτ. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που το ερμηνεύει τόσο πολύ ωραία.

Σβήνοντας λοιπόν αυτό το πρώτο μέρος Allegro από την σονάτα σε ντο ελάσσονα Deutsch 958 του Schubert, επιστρέφουμε πίσω, ξεκινώντας από το θέμα βέβαια. Πίσω στον Beethoven. Και ακόμη πιο πίσω, εκεί που ξεκινούν όλα, σε αυτή την σακόν του Χέντελ που ακούσαμε χθες.

Γιάννα, κάνουμε ένα μεγάλο άλμα προς τα εμπρός που βασίζεται στην ίδια τονικότητα. Υιοθετεί τις τονικότητες του Μπετόβεν και του Σούμπερτ, δηλαδή όχι την μίζωνα του Χέντελ, αλλά την πιο έτσι ρομαντική και σοβαρή, την Ντοελάσσονα, και

ένα, δύο, τρία στο ίδιο παγμό. Λοιπόν, είναι το δεύτερο μέρος από το κονσέρτο του Σωστακόβιτς, το οποίο γράφει βέβαια για το γιο του. Εδώ το ακούμε σε καταπληκτική ερμηνεία που αγαπώ ιδιαίτερα, με τον Λέοναρντ Μπερνστάιν να διευθύνει και να παίζει πιάνο βεβαίως, μαζί με την δική του τερχίστρα. Σε λίγο θα ήταν απόλυτα δική του η Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, το 1959, αποδεικνύοντας ότι η μουσική δεν χάνει ποτέ την συνέχεια της.

Είναι λίγο δύσκολο να μην ακούσεις και το τρίτο μέρος. Δεν ξέρω από ποιον έχει εμπνευστεί, πάντως

σχεδόν αδιανόητα ιδεωδώς με το δεύτερο και πραγματικά δεν μπορώ να αντισταθώ στο να τα ακούσουμε πάλι με τον Λέοναρντ Μπερνστάιν να διευθύνει την Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης.

και μετά το φινάλε, αυτό το παιδικό, πολύ όμορφο φινάλε από το δεύτερο κονσέρτο, περνάμε σε κάτι αντίστοιχα παιδικό, την άρια από τον μαγειμένο αυλό του Wolfgang Amadeus Mozart, εδώ του Παπαγκένου, που ως άλλος playboy αναρωτιέται να έχω ένα κορίτσι πολλές φίλες. Και φυσικά επιστρέφουμε στον Mozart με τον οποίο ξεκινήσαμε για έναν πολύ σοβαρό λόγο που θα ακούσουμε στη συνέχεια.

και από τον Daniel Schmutzhardt, περνάμε στον Dietrich Fischer Dieskau, από τον ένα βαρύτονο στον άλλον, και από τον Mozart στον Schubert, δημιουργώντας άλλη μια σύνδεση, μιας και η μελωδία που μόλις ακούσαμε δεν έχει μόνο την ίδια σχεδόν γραμμή με αυτήν της πέστροφας του Schubert, αλλά και οι αρμονίες χτυπούν στα ίδια αντίστοιχα σημεία των μέτρων. Δημιουργώντας άλλη μια σύνδεση, ευχαριστώντας πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη και αφήνοντάς σας με αυτό το τραγούδι του Schubert που ενώνει την μουσική, αποδεικνύοντας ότι τα αριστουργήματα συγγενεύουν μεταξύ τους μέσα στους αιώνες.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Καστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα η τρίτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ στην αρχική εκδοχή του 1873. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διευθύνει ο Γκαμπριέλ Μπεμπεσέλα από συναυλία που δόθηκε στο Βουκουρέστι στις 14 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Γραμμένη το 1873, η συμφωνία αφιερώθηκε στον Ρίχαρτ Βάγκνερ και αναθεωρήθηκε επανειλημμένα. Η πρεμιέρα δόθηκε από τη Φιλαρμονική της Βιέννης με τον Μπρούκνερ στο πόντιουμ το 1877 με παταγώδη αποτυχία. Το κοινό αποχωρούσε κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Στο τέλος έφυγαν και οι μουσικοί της ορχήστρας, αφήνοντας τον Μπρούκνερ μόνον του δίπλα σε λίγους υποστηρικτές και φίλους. Μεταξύ αυτών, ο μουσικός εκδότης Τίοντορ Ρέτιχ, καθώς και ο 17χρονος Γκούσταφ Μάλερ, ο οποίος την εποχή εκείνη φοιτούσε στο οδείο της Βιέννης και παρακολουθούσε διαλέξεις του Μπρούκνερ στο Πανεπιστήμιο. Τα 4 μέρη της συμφωνίας είναι τα ακόλουθα. Πολύ αργά, μυστεριόζο, σε ρε λάσονα, αντάτζο με κίνηση, κουάζι, αντάντε, σε μη ύφεση μίζωνα, σκέρτσο με ένδειξη αρκετά γρήγορα, σε ρε λάσονα, και αλέγκρο επίσης σε ρέλα.

0: Ακούσαμε την τρίτη συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ στην αρχική εκδοχή του 1873. Τη συμφωνική ορχήστρα της ρουμανικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Γκάμπριελ Μπεμπεσέλα από συναυλία στο Βουκουρέστι στις 14 Μαρτίου 2025. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάσαμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα, παρουσίαση, Θόδωρος Λουστάς. Τεχνική επιμέλεια, Γιώργος Κωστόπουλος.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη.

1824, ο 23χρονος Βιντσέντζο Μπελίνι, ενώ σπούδαζε στο οδείο της Νάπολης με τον φημισμένο καθηγητή της εποχής Νικολό Τσιγκαρέλι, συνέθεσε την πρώτη του όπερα «Άντελσον e Salvini». Η πρεμιέρα της στο θέατρο του Οδείου το Φεβρουάριο του 1825 προξένησε τόσο θετικές εντυπώσεις στο κοινό, ώστε για ένα περίπου χρόνο παρουσιαζόταν εκεί κάθε Κυριακή, ενώ η επιτυχία της υπήρξε το διαβατήριο του Μπελίνι για το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με το θέατρο Di San Carlo της Νάπολης. Από την νεανική αυτή όπερά του, η μεντζοσοπράνο Ελίνα Γκαράντσα με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Θεάτρο Κομουνάλε της Μπολόνια υπό τον Ρομπέρτο Αμπάντο θα ερμηνεύσει σε ηχογράφηση του 2008 την άρια «Dopo lo scuro nembo».

Η μέτσο-σοπράνο Ελίνα Γκαράντσα με τη φιλαρμονική ορχήστρα του Τεάτρο Κομουνάλε της Μπολόνια υπό τον Ρομπέρτο Αμπάντο ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 2008 την άρια «Dopo lo scuro nembo» από την όπερα «Άντελσον e Σαλβίνι» που ο Βιντσέντσο Μπελίνι συνέθεσε το 1824 ως μαθητής του Νικολό Τσιγκαρέλι στο οδείο της Νάπολης. Το νεανικό αυτό έργο του, που παρουσιάστηκε στο θέατρο του Οδείου στις αρχές του 1825, προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ιμπρεσάριου Ντομένικο Μπαρμπάγια και κατόπιν δικής του παραγγελίας, το φθινόπωρο του 1825, ο Μπελίνι άρχισε να συνθέτει για το θέατρο της Σαν Κάρλο της Νάπολης, την όπερα Μπιάνκα e Φερνάντο, σε λιμπρέτο του Ντομένικο Τζιραλντόνι, που έκανε πρεμιέρα το Μάιο του 1826. Η παρουσία του βασιλιά των δύο Σικελιών, Φερδινάνδο του Πρώτου, που χειροκρότησε ενθουσιωδώς την παράσταση, τα εγκομιαστικά λόγια του Γκαετάνο Ντονιτσέτη, που υπήρξε ένας από τους πρώτους θαυμαστές του Μπελίνι, και η θερμή υποδοχή του έργου στη Νάπολη και μετά στο Μιλάνο, απέφεραν στον Μπελίνι μια νέα παραγγελία του Μπαρμπάγια, αυτή τη φορά για τη Σκάλα του Μιλάνου. Η τρίτη όπερά του με τίτλο «Ο Πειρατής», που υπήρξε και η πρώτη του συνεργασία με τον λιμπρετίστα Φελίτσα Ρωμάνι, έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο του 1827 με μεγάλη επιτυχία και ως το Φεβρουάριο του 1828 παρουσιάστηκε με ανάλογη επιτυχία στη Βιέννη και στη Νάπολη, προσθέτοντας τους θαυμαστές του και τον Τζοακίνο Ροσίνι. Την άρια της Ημογέννης, «Col sorriso d'innocenza», από τη δεύτερη πράξη της όπερας, θα ερμηνεύσει από ζωντανή ηχογράφηση του 1959 στο Άμστερνταμ η Μαρία Κάλλας με την ορχήστρα του Concertgebouw υπό τον Νικόλα Ρεσίνι.

Η Μαρία Κάλλας με την ορχήστρα του Κονσέρτχεμπάου υπό τον Νικόλα Ρεσίνιο ερμήνευσε σε ζωντανή ηχογράφηση του 1959 στο Άμστερνταμ την άρια «Col sorriso di Innocenza» από τον Πειρατή. Την τρίτη όπερα του Βιντσέντσο Μπελίνι, σε λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι, που μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα της στη Σκάλα το 1827 παρουσιάστηκε στη Βιέννη και στη Νάπολη, εδραιώνοντας τη θέση του στο Λυρικό Θέατρο. Στις 7 Απριλίου 1828, το νεότευκτο Θέατρο Κάρλο Φελίτσε της Γένοβας εγγενίασε τη λειτουργία του με εναρκτήριο έργο τη δεύτερη όπερα του Μπελίνι, «Μπιάνκα e Φερνάντο». Ανάμεσα στους 2.500 θεατές που επεφήμισαν τον 27χρονο συνθέτη, βρισκόταν και η 25χρονη Μιλανέζα Τζουντίτα Τουρίνα, με την οποία ο δεσμός τους ξεκίνησε στο Μιλάνο, λίγο μετά τη γνωριμία τους στη Γένοβα. Γεννημένη το 1803 από εύπορη οικογένεια, η Τζουντίτα Καντού είχε παντρευτεί το 1819 με Συνικέσιο, τον έμπορο μεταξιού Φερνάντο Τουρίνα, ο οποίος ήταν ένας πληκτικός μεσήλικας, χωρίς πνευματικά ενδιαφέροντα, που περνούσε σχεδόν όλο το χρόνο του στο εργοστάσιό του στο Κασαλμπουτάνο. Έτσι, η νεαρή Τζουντίτα, που λάτρευε την τέχνη και τη μουσική, ταξίδευε συχνά με τον αδελφό της σε διάφορες ιταλικές πόλεις για να επισκέπτεται τα μουσεία και να παρακολουθεί παραστάσεις όπερας. Γοητευμένος από την όμορφη και καλλιεργημένη Τζουντίτα, ο Μπελίνι της αφιέρωσε ένα ντουό της όπερας «Μπιάνκα e Φερνάντο» και πολύ σύντομα άρχισαν να συναντιούνται κρυφά στο πατρικό της σπίτι στο Μιλάνο ή σε σπίτια φίλων τους στη λίμνη Κόμο με την κάλυψη του αδελφού της. Στον επιστήθιο φίλο του από την εποχή των σπουδών του στη Νάπολη, Φραντσέσκο Φλόριμο, ο Μπελίνι περιέγραψε ως εξής την πρώτη του ερωτική συνέβρεση. Μετά από μερικά απογεύματα με ερωτόλογα, αγκαλιές και φιλιά, έδρεψα το άνθος του έρωτα σχεδόν βιαστικά, γιατί ο πατέρας της ήταν στο σπίτι και είχαμε όλες τις πόρτες ανοιχτές. Μέσα στην έκστασή της, εκείνη με ρώτησε ψιθυριστά: «Μπελίνι, θα με αγαπάς πάντα?» Και εγώ της ορκίστηκα ότι θα το κάνω. Ως το 1833 που διήρκεσε ο κρυφός δεσμός του με την Τζουντίτα Τουρίνα, ο Μπελίνι έζησε την απόλυτη προσωπική ευτυχία και καθιερώθηκε διεθνώς στο χώρο του Λυρικού Θεάτρου, συνδέοντας 6 όπερες σε λιμπρέτα του Φελίτσε Ρωμάνι, με πρώτη την «La Straniera», που μετά την πρεμιέρα της το 1829 στη Σκάλα παρουσιάστηκε το 1831 στη Βιέννη, το 1832 στο Λονδίνο και στο Παρίσι και το 1834 στη Νέα Υόρκη. Η πρεμιέρα της Ζαΐρα στην Πάρμα το 1829 δεν γνώρισε επιτυχία. Αλλά το 1830 ο Μπελίνι θριάμβευσε στη Βενετία με τους Καπουλέτους και Μοντέγους, που την ίδια χρονιά παρουσιάστηκαν στο Μιλάνο και κατόπιν σε διάφορες ιταλικές πόλεις, στη Δρέσδη και στο Λονδίνο. Μία άρια του Τεμπάλντο από την πρώτη πράξη της όπερας θα ερμηνεύσει ο τενόρος Λουτσάνο Παβαρότη με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Χάγης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο σε ζωντανή ηχογράφηση του 1996.

Ο τενόρος Λουτσάνο Παβαρότι με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Χάγης υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο ερμήνευσε σε ζωντανή ηχογράφηση του 1996 μια άρια του Τεμπάλντο από την πρώτη πράξη της όπερας του Βιντσέντζο Μπελίνι «Καπουλέτη και Μοντέγι». Μία από τις 6 όπερες που συνέθεσε την εποχή του δεσμού του με την παντρεμένη Μιλανέζα Τζουντίτα Τουρίνα, η οποία έκανε πρεμιέρα το 1830 στη Βενετία και κατόπιν παρουσιάστηκε στο Μιλάνο, σε άλλες ιταλικές πόλεις, στη Δρέσδη και στο Λονδίνο. Στον επιστήθιο φίλο του Φραντσέσκο Φλόριμο, ο Μπελίνι μιλούσε συχνά για την προσωπικότητα, την ευφυΐα και τη γοητεία της Τζουντίτα και μάλιστα του είχε εξομολογηθεί ότι πρώτη φορά στη ζωή του απολάμβανε με μια γυναίκα όχι μόνο το σεξ, αλλά και την πνευματική επικοινωνία. Η φήμη του Μπελίνι απογειώθηκε το 1831 με τη Σονάμπουλα, την τέταρτη οπερά του σε λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι, η οποία μετά την πρεμιέρα της στο Μιλάνο παρουσιάστηκε και στο Λονδίνο. Από την ηχογράφηση της Σονάμπουλα που έκανε το 1980 ο Ρίτσαρντ Μπόνιντς με την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα, τη χοροδία της όπερας του Λονδίνου, τη σοπράνο Τζοάν Σάδερλαντ ως Αμίνα, τον τενόρο Λουτσάνο Παβαρότι ως Ελμίνο, τον μπάσο Νικολάη Γκιαούροφ ως Ροντόλφο και τη μέτζο Ντέλα Τζόουνς ως Τερέσα, θα ακούσουμε το φινάλε της δεύτερης πράξης.

Από ηχογράφηση του 1980, η σοπράνο Τζοάν Σάδερλαντ ως Αμίνα, με τους Λουτσάνο Παβαρότη, Νικολάι Γκιαούροφ και Ντέλα Τζόουνς, την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα και τη χοροδία της Όπερας του Λονδίνου, υπό τον Ρίτσαρντ Μπόνινς, ερμήνευσε το φινάλε της δεύτερης πράξης από τη σονάμπουλα του Βιντσέντζο Μπελίνι. Την τέταρτη οπερά του, με λιμπρέτο του Φελίτσε Ρωμάνι, η οποία μετά την πρεμιέρα της το 1831 στο Μιλάνο, παρουσιάστηκε και στο Λονδίνο, παραμένοντας μέχρι σήμερα μία από τις δημοφιλέστερες του λυρικού ρεπερτορίου. Το Δεκέμβριο του 1831 έκανε πρεμιέρα στο Μιλάνο μία ακόμα όπερα που ο Μπελίνι συνέθεσε στη διάρκεια του δεσμού του με την Τζουντίτα Τουρίνα, η Νόρμα, σε λιμπρέτο και πάλι του Φελίτσε Ρωμάνι. Την περίφημη άρια «Κάστα Ντίβα» από την πρώτη πράξη της θα ερμηνεύσει σε ηχογράφηση του 1954 η Μαρία Κάλλας με τη χοροδία και την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου υπό τον Τούλιο Σεραφίν.

Η Μαρία Κάλλας με τη χοροδία και την ορχήστρα της Κάλλας του Μιλάνου υπό τον Τούλιο Σεραφίν ερμήνευσε σε ηχογράφηση του 1954 την περίφημη άρια «Κάστα Ντίβα» από την όρμα του Βιντσέντσο Μπελίνι. Την πέμπτη από τις 6 όπερες που συνέθεσε στη διάρκεια του δεσμού του με την παντρεμένη Μιλανέζα Τζουντίτα Τουρίνα, η οποία έκανε πρεμιέρα στη Σκάλα το Δεκέμβριο του 1831. Τον Ιανουάριο του 1832, ο Μπελίνι έφυγε από το Μιλάνο για να εργαστεί στη Νάπολη, στη Σικελία και στη Βενετία, όπου το 1833 παρουσιάστηκε στο Θέατρο Λα Φενίτσε η όπερά του «Beatrice di Tenda», η οποία υπήρξε και η τελευταία συνεργασία του με τον Φελίτσε Ρωμάνι. Η Τζουντίτα, πάντα με την κάλυψη του αδελφού της, τον συνάντησε στη Νάπολη και το Μάρτιο του 1833, πριν ο Μπελίνι αναχωρήσει για το Λονδίνο και στη συνέχεια για το Παρίσι, πέρασαν μαζί μερικές μέρες στο Μιλάνο, που ήταν και οι τελευταίες του πεντάχρονου δεσμού τους. Καθώς ο σύζυγός της, που είχε ανακαλύψει την ερωτική αλληλογραφία τους, της είχε ζητήσει διαζύγιο, η Τζουντίτα πίστεψε ότι, ελεύθερη πια, θα μπορούσε να παντρευτεί τον Μπελίνι. Εκείνος όμως, στο απόγειο της φήμης του και με μια πληθώρα νεαρών θαυμαστριών γύρω του, της ξεκαθάρισε ότι δεν ήθελε να δεσμευτεί. Παρ' όλα αυτά, εξακολούθησε να αλληλογραφεί μαζί της για ένα διάστημα, ενώ το 1834 εξομολογήθηκε στο φίλο του Φραντσέσκο Φλόριμο ότι αν δεν τον πίεζε να παντρευτούν, ίσως και να μην χώριζε. Αλλά με τόσες καλλιτεχνικές υποχρεώσεις σε τόσες πόλεις, ένας γάμος θα ήταν ολέθριος για αυτόν, γιατί θα του στερούσε χρόνο, ψυχική ηρεμία και πνευματική διάβγεια. Ο Μπελίνι πέθανε 34 ετών από δυσεντερία στο πυτό της Γαλλίας το Σεπτέμβριο του 1835, 8 μήνες μετά την παρισινή πρεμιέρα της τελευταίας του όπερας «Η Πουριτανή», σε λιμπρέτο του Κάρλο Πέπολη, στην οποία ορισμένοι πιστεύουν ότι το ζευγάρι του Αρτούρο και της Ελβίρα ήταν μια απεικόνιση του ίδιου και της Τζουντίτα Τουρίνα. Η Τζουντίτα δεν ξαναπαντρεύτηκε και πέθανε 68 ετών στο Μιλάνο το 1871. Την άρια του Αρτούρο, «Ατέ ο Κάρα», από την πρώτη πράξη των Πουριτανών, θα ερμηνεύσει κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή ο τενόρος Φράνκο Κορέλι με τη Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Φράνκο Φεράρις σε ηχογράφηση του 1961.

Έρωτες, φιλίες, αντιζηλίες, καλλιτεχνικές συνεργασίες, σχέσεις μαθητείας και άλλες ιστορίες που αποκαλύπτουν τα έργα και οι εκτελέσεις διάσημων συνθετών και ερμηνευτών. Παραγωγή και παρουσίαση από το τρίτο πρόγραμμα, Κάτια Καλετσουνάκη. Ηχογράφηση Κατερίνα Λιοντή.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Ζακ Ιμπέρ, 1890-1962. Παραγωγή, παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή πρώτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Ζακ Ιμπέρ, κλείσαμε με μουσική δωματίου. Στην ουσία, με μουσική δωματίου θα ξεκινήσουμε και σήμερα, μιας και το κονσέρτο για βιολοντσέλο του 1925, που θα ακούσουμε σε λίγο, είναι γραμμένο για 11 όργανα, το τσέλο φυσικά και 10 πνευστά. Δηλαδή 2 φλάουτα, 2 όμποε, 2 κλαρινέτα, 2 φαγκότα, κόρνο και τρομπέτα. Η επιλογή της συνοδείας του σολίστ μόνο από πνευστά έχει φυσικά τα θεμελιά της στο νεοκλασικό ρεύμα της εποχής. Η ορχήστρα εγχόρδων θεωρείται πολύ ρομαντική, ενώ τα πνευστά πρόσφεραν έναν πιο στεγνό, ψυχρό και μηχανικό ήχο, ο οποίος τέριαζε απόλυτα με το πνεύμα της εποχής. Είναι γραμμένο κλασικά σε 3 μέρη. Πρώτο μέρος, Pastoral Along. Ένα μέρος ποιμενικού χαρακτήρα που ξεκινά με ένα γαλήνιο θέμα στα ξύλινα πνευστά, το οποίο το παίρνει στη συνέχεια το τσέλο. Σύντομα κάποιες ξαφνικές παρεμβάσεις του κόρνου και της τρομπέτας διακόπτουν αυτή την ηρεμία με παιγνιώδη, σχεδόν σκοπτική διάθεση. Δεύτερο μέρος, Romance Souple. Ένα απαλό ρομάντζο, το πιο λυρικό ίσως μέρος του κονσέρτου. Το τσέλο ξεδιπλώνει μια εκφραστική, μελαγχολική μελωδία, κάπου στο μέσο και λίγο δραματική, με τα πνευστά να σκορπούν τριγύρω αφελείς λάμψεις, υπονομεύοντας όσο γίνεται τη σοβαρότητα και τη διάθεση για ρομάντζα του σολίστ. Και τέλος, τρίτο μέρος, Jig Anime, όπου έχουμε ένα γρήγορο, ζωηρό χορό, μια jig γεμάτη ενέργεια, δεξιοτεχνικά περάσματα στο τσέλο και πολύ χιουμοριστικούς διαλόγους ανάμεσα στον σολίστ και τα πνευστά. Το έργο θα κλείσει με μια καντέντσα περίπου λαϊκού ύφους, γεμάτη χιούμορ κι αυτή, πριν από το τελικό ξεφάντωμα όλου του συνόλου. Ερμηνεύει στο τσέλο από ηχογράφηση του 2013 ο Henri de Marquet. Ο Clément Mao Takacs διευθύνει το Ensemble Initium.

ο Henri de Marquet στο βιολοντσέλο και μαζί του το Ensemble Initium υπό τη διεύθυνση του Clément Mao-Takacs, ερμήνευσαν το κονσέρτο για βιολοντσέλο και 10 πνευστά έργο του 1925 του Jacques Ibert. Παραμένοντας σε αυτό το ανάλαφρο ύφος γραφής του Ibert, ας περάσουμε στη συνέχεια σε ένα διάσημο βάλς του. Σε αφιερώματα σε Γάλλους συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα, Maurice Ravel, Francis Poulenc, Darius Milhaud, Albert Roussel, Georges Auric και Florence Smith, έχουμε αναφερθεί στο μπαλέτο «Η Βεντάλια» της Jeanne, όπου παραγγέλθηκε το 1927 από τη Jeanne Dubost, μια πλούσια Παριζιάνα που διατηρούσε σχολή μπαλέτου, σε 10 κορυφαίους Γάλλους συνθέτες, μεταξύ αυτών οι 6 προαναφερθέντες, καθώς και ο Ibert, ο Pierre Octave Ferroux, ο Alexis Roland Manuel και ο Marcel Delannoy. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πανέμορφο ανάλαφρο έργο γεμάτο παιδική αθωότητα και παρισινή κομψότητα. Ο Ibert δεν γράφει ένα παραδοσιακό ρομαντικό βάρς βιενέζικου τύπου, αλλά παροδεί με ευφυΐα το ίδιο το είδος. Η μελωδία είναι ανάλαφρη, γεμάτη αναπάντεχες ρυθμικές ανατροπές και παιχνιδιάρικες διαφωνίες. Ακούμε την εθνική ορχήστρα της χώρας του Λίγηρα, διευθύνει ο Hugues Dessau.

Ο Ουγκ Ντεσό δίθυνε την Εθνική Ορχήστρα της χώρας του Λίγηρα και ακούσαμε το Βάλς του Ζακ Ιμπέρ από το μπαλέτο του 1927 «Η Βεντάλια της Ζων». Ένα μπαλέτο για το οποίο 10 κορυφαίοι Γάλλοι συνθέτες της εποχής είχαν γράψει από ένα μέρος έκαστος. Πάμε τώρα στο 1930, όταν ο Ιμπέρ συνθέτει ένα από τα πιο εφάνταστα έργα του. Ένα πραγματικό πανηγύρι ιδεών. Τη Συμφωνική Σουίτα Παρίσι. Ένα από τα πιο ζωντανά, χιουμοριστικά και κινηματογραφικά έργα του. Ένα μουσικό πανόραμα όπου στα 6 μέρη του αποτυπώνει την καθημερινότητα, την ενέργεια, τους θορύβους και τις διαφορετικές γωνιές της γαλλικής πρωτεύουσας κατά την εποχή της jazz. Ο Ιμπέρ με θαυμάσιο τρόπο σμίγει τους ήχους του μετρό με το ανατολίτικο της περιοχής στο τζαμί του Παρισιού, γιορτές και παρελάσεις με ήχους καραβιών και ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Τα 6 μέρη της σουίτας έχουν τους τίτλους «Το μετρό», όπου κατά κάποιο τρόπο επιβιβαζόμαστε και ακούμε τον ήχο του. Τα προάστια, στα οποία η ατμόσφαιρα αλλάζει εντελώς. Μεταφερόμαστε στις πιο λαϊκές και φτωχικές γειτονιές της πόλης, όπου ένα μηχανικό λατερνάτο, ένα όργανο του δρόμου, παίζει μια νοσταλγική, μελαγχολική μελωδία, ενώ ένα μακρινό βιολί σιγοψιθυρίζει έναν θρηνητικό σκοπό. Το τζαμί του Παρισιού, που είχε γενιαστεί το 1926, στο οποίο ο Ιμπέρ χρησιμοποιεί έναν μονότονο ανατολίτικο σκοπό στο όμποε και βαθιά χτυπήματα τυμπάνου, φέρνοντας έναν αέρα βόρειας Αφρικής στην καρδιά της Γαλλίας. Εστιατόριο στο δάσος της Βουλώνης, όπου εδώ έχουμε μια κομψή παροδία της παρισινής υψηλής κοινωνίας που διασκεδάζει. Το μέρος αυτό είναι γεμάτο από ανάλαφρους ρυθμούς βάλς και τζάζ πινελιές, θυμίζοντας ένα κοσμοπολίτικο δείπνο στην εξοχή. Το υπεροκειάνιο Ile de France, όπου εδώ η Μπέρ εξυμνεί το θρυλικό γαλλικό υπεροκειάνιο της εποχής. Η μουσική έχει έντονα ορμητικό ρυθμό που μιμείται τις μηχανές του πλοίου και την αίσθηση του μεγάλου ταξιδιού και πανηγυρική παρέλαση. Το εκρηκτικό φινάλε της σουίτας αναπαριστά τη φασαρία, τη χαρά και το χάος ενός λαϊκού πανηγυριού. Είναι γεμάτο από ήχους που θυμίζουν τσίρκο, πνευστά που τσιρίζουν, χιούμορ και μια ασταμάτητη γιορτινή ενέργεια. Όπως και άλλες συνθέσεις του Ιμπέρ, η σουίτα δεν γεννήθηκε ως αυτόνομο έργο. Ο συνθέτης άντλησε και ανασκεύασε μέρη από την σκηνική μουσική που είχε γράψει για τη σατυρική κομμωδία «Don Ogu Ton Ka» του Gilles Romain, η οποία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στο Παρίσι το 1930. Θα απολαύσουμε στη συνέχεια τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μοντρεάλ υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit.

Ο Σαρλ Ντιτουά δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ και ερμήνευσε αναπολαυστικά τη Συμφωνική Σουίτα Παρίσι, έργο του 1930 του Ζακ Ιμπέρ, συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε. Ο Ιμπέρ αναφέραμε χθες ότι το 1910 μπήκε στο οδείο του Παρισιού και ότι μεταξύ των συμμαθητών του ήταν ο Αρτί Ρονεγκέρ και ο Νταριούς Μιγιό. Με τους δυο τους ανέπτυξε πολύ φιλικές σχέσεις. Ανήκαν στην ίδια γενιά και διατηρούσαν καλλιτεχνική επικοινωνία και συνεχή ανταλλαγή ιδεών για δεκαετίες. Με τον Μιγιό μοιραζόταν μια μεσογειακή ευαισθησία. Ο Μιγιό είχε την Προβυγγία και τη Βραζιλία, ο Ιμπέρ τη Ρώμη, τη Σικελία και την Βόρεια Αφρική. Και οι δύο προτιμούσαν τη ζωντάνια, το χρώμα και την κίνηση από τον γερμανικό μεταρομαντικό βαρισίματο λόγο. Όσο για τον Ονεγκέρ, εκείνος είχε πει ότι δεν θα ήταν καθόλου παράξενο αν ο Ιμπέρ θεωρεί το μέλος των Λεσίζ, των έξι, μαζί με τους Πουλέν, Μιγιό, τον ίδιο και τους υπόλοιπους. Για εκείνον ο Ιμπέρ ανήκε ουσιαστικά στον ίδιο καλλιτεχνικό κόσμο, παρότι δεν εντάχθηκε επίσημα στην ομάδα. Η εκτίμηση αυτή δεν ήταν θεωρητική. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στενά στην όπερα Le Glon, το Αετόπουλο, το 1937. Ο Ονεγκέρ συνέθεσε τη δεύτερη, τρίτη και τέταρτη πράξη, ο Ιμπέρ την πρώτη και την πέμπτη. Μάλιστα αστειεύονταν τόσο πολύ για τη συνεργασία τους, ώστε όταν τους ρωτούσαν ποιος έγραψε ποια μέρη, απαντούσαν ότι ο ένας είχε γράψει τις διέσεις και ο άλλος τις υφέσεις. Το 1938 επίσης συνεργάστηκαν στην οπερέτα «Η μικρή καρδινάλη». Οφείλουμε να πούμε φυσικά ότι τα έργα του Ιμπέρ παρουσιάζονταν συχνά στα ίδια προγράμματα συναυλιών με τα έργα των 6 υπό την αιγίδα του Ζαν Κοκτό και ότι κάποιοι κριτικοί αναφέρουν τον Ζακ Ιμπέρ ως τον 7ο των 6. Στις μέρες μας είναι η αλήθεια, τα έργα του δεν παρουσιάζονται με τη συχνότητα που παρουσιάζονται του Ραβέλ, του Ντεμπισί, του Μιγιό και πιο μοντέρνων Γάλλων συνθετών όπως ο Μεσιάν, αλλά αν κάποια από αυτά έχουν την τιμητική τους ακόμα, είναι τα έργα του για πνευστά. Ανάμεσα στους φλαουτίστες, ομποίστες, σαξοφωνίστες, ο Ιμπέρ θεωρείται σχεδόν κεντρική μορφή του 20ου αιώνα και πολλοί τον θεωρούν το ίδιο σημαντικό όσο τον Πουλένκ. Για του λόγου του αληθές, θα περάσουμε να ακούσουμε το πανέμορφο κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα που συνέθεσε το 1934 και αύριο θα ξεκινήσουμε με το εξίσου πανέμορφο κονσερτίνο τα κάμερα για άλτο σαξόφωνο και 11 όργανα. Το κονσέρτο για φλάουτο θεωρείται ένας από τους απόλυτους ακρογωνιαίους λίθους ολόκληρου του ρεπερτορίου για το όργανο. Είναι ένα έργο που συνδυάζει την απόλυτη τεχνική δυσκολία με τη γαλλική γοητεία. Παιγνιώδες πολλές φορές, με μια εορταστική ατμόσφαιρα στο πρώτο και το τρίτο μέρος, αλέγκρο και αλέγκρο σκερτσάντο, ιδιαίτερα συγκινητικό στο δεύτερο μέρος, αντάντε, σίγουρα το συναισθηματικό κέντρο του έργου. Ο Ιμπέρ έγραψε το κονσέρτο ειδικά για τον Μαρσέλ Μουάζ, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος ίσως Γάλλος φλαουτίστας του 20ου αιώνα και στενός του φίλος και η πρεμιέρα δόθηκε στο Παρίσι το Φεβρουάριο του 1934 με μαέστρο έναν άλλο σπουδαίο φλαουτίστα, τον Φιλίπ Γκομπέρ. Ακόμα και πάλι τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντιτουά. Σολίστ στο φλάουτο ο Τίμωθη Χάτσινς.

ο Τίμωθη Χάτσινς και μαζί του η Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ, υπό τη διεύθυνση του Σαρλ Ντουτουά, ερμήνευσαν το πολύ όμορφο κονσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα, έργο του 1934 του Ζακ Ιμπέρ. Εδώ και η δεύτερη εκπομπή μας πάνω στη ζωή και το έργο του Ζακ Ιμπέρ έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού στις 3 αύριο και πάλι για τη συνέχεια του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Αλχημίες. Τη μουσική επιλέγει ο Στέλιος Μούστος. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα θα σας παρουσιάσουμε εις διπλούν 5 από τις έτη ταμπλό του έργου 33 και του έργου 39 του Σεργέη Ραχμάνινοφ και στην αυθεντική τους εκδοχή για σόλο πιάνο και στην ενορχιστρωμένη τους εκδοχή από τον Οτορίνο Ρεσπίγκι.

Τα δύο αυτά σετ σπουδών γράφτηκαν το πρώτο το 1911 και το δεύτερο το 1917. Ατμοσφαιρικά κομμάτια για σόλο πιάνο. Στην ουσία, δεξιοτεχνικά σόου ποίησης για τον ίδιο τον πιανίστα-συνθέτη που τα έπαιζε στις περιοδίες του ανά τον κόσμο. Κανένα πάντως από αυτά δεν εκδόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ενώ και ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ φαίνεται να είχε στο μυαλό του την ενορχίστρωση των κομματιών, στα τέλη του 1929 ο μαέστρος Σέργιος Κουσεβίτσκι του πρότεινε τον Ρε Σπίγκι ως την ιδανική επιλογή για την ενορχίστρωση των σπουδών. Ακούμε αμέσως τις δύο πρώτες Etude Tableau και στις δύο φυσικά εκδοχές. Έργο 39 νούμερο 2, Σελά Ελάσσονα, Η Θάλασσα και η Γλάρη, και έργο 33 νούμερο 4, Σε μη θεσιμίζωνα, Σκηνή σε πανηγύρι. Στο πιάνο, ο Χάουαρτ Σέλι από ηχογράφηση του Απριλίου του 1983, ενώ την φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Gian Andrea Nozeda από ηχογράφηση του Σεπτεμβρίου του 2005.

ακούστηκαν δύο έτιτ ταμπλό του Σεργέη Ραχμάνινοφ, η δεύτερη του έργου 39 με τίτλο «Η θάλασσα και η γλάρη» και η τέταρτη του έργου 33 με τίτλο «Σκηνή σε πανηγύρι» εις διπλούν και στην αυθεντική εκδοχή για σόλο πιάνο και σε ενορχίστρωση του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Έτιτ ταμπλό της δεκαετίας του 1910, ενώ οι πέντε που ενορχίστρωσε ο Ρεσπίγκη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1931 από τον Κουσεβίτσκι και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βοστόνης. Ο Ρεσπίγκη που συνέλαβε άψογα το πνεύμα της μουσικής του Ραχμάνινοφ. Ακολουθεί λοιπόν άλλη μια σπουδή, η 7η του έργου 39 σε ντο ελάσσονα με τίτλο «Πένθυμο εμβατήριο και πάλι εις διπλούν». Ο πιανίστας Χάουαρ Σέλι και ο Τζανανδρέα Νοζέντα με τη φιλαρμονική του BBC έχουν και πάλι το λόγο.

0: ακούστηκε σε δύο εκδοχές, η 7η από τις 9 études tableau του έργου 39 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ένα πένθυμο εμβατήριο, και εμείς θα ολοκληρώσουμε με τις άλλες δύο από τις 5 αυτές σπουδές που ενορχίστρωσε ο Τωρίνο Ρεσπίνγκι με τη σύμφωνη γνώμη του συνθέτη. Πρώτα, η 6η του έργου 39 σε Λα Ελάσσονα με τίτλο «Η κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος», και κατόπιν η 9η του έργου 39 σε Ρε Μίζωνα με τίτλο «Ανατολίτικο εμβατήριο».
1: Χάουαρτ Σέλι και πάλι στο πιάνο, ενώ ο Τζιάν Αντρέα Νοζέντα διευθύνει την φιλαρμονική του BBC στην εκδοχή «Αλα Ρεσπίγκι».

ακούστηκαν δύο από τις έτουιτ ταμπλό του έργου 39 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, η έκτη, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Λύκος, και η ένατη, Ανατολίτικο Εμβατήριο, σε δύο εκδοχές, και σε αυτήν του Ραχμάνινοφ για σόλο πιάνο και σε ενορχήστρωση του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Τις αυθεντικές εκδοχές για πιάνο απολαύσαμε σήμερα από τον Χάουαρτ Σέλι, εν έτη 1983, και τις ενορχιστρωμένες με έμπνευση από τον Ρεσπίγκη, από ηχογράφηση του 2005 με τον Τζιάν Αντρέα Νοζέντα να διευθύνει την φιλαρμονική.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή.

0: Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλουτρά. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βοιατζή. Οι συνθέσεις Etude, σπουδές, βοηθούν τους μουσικούς στην κατάκτηση τεχνικών δυσκολιών στο παίξιμο, στην κατάκτηση της εξαιρετικής δεξιοτεχνίας. Επαναλαμβανόμενα αρπέτζιο, νότες, περάσματα, ρυθμικά μοτίβα γυμνάζουν, καλλιεργούν την ετοιμότητα, την ακρίβεια στον έλεγχο της δύναμης που θα ασκηθεί, στον έλεγχο του ήχου, σε οποιαδήποτε ταχύτητα. Δεν έχουν μείνει όμως βαρετές ασκήσεις για τον χρόνο μελέτης. Πολύ σύντομα μετά την εμφάνισή τους, στις αρχές του 19ου αιώνα, έπειτα από την ηχηρή δήλωση των σπουδών του Φρεντερίκ Σοπέν το 1833, γίνονται συνθέσεις καλλιτεχνικής έκφρασης. Μπαίνουν μαζί με τα νυχτερινά, τα βάλς και τις μαζούρκες, στο ρομαντικό σαλόνι και από εκεί στις αίθουσες συναυλιών. Γιαγιά, τι μεγάλα που είναι τα μάτια σου. Είναι για να σε βλέπω καλύτερα, μικρούλα μου. Γιαγιά, τι μεγάλα που είναι τα αυτιά σου. Είναι για να σε ακούω καλύτερα, μικρούλα μου. Γιαγιά, τι μεγάλα δόντια που έχεις. Είναι για να σε φάω καλύτερα, λέει ο Λύκος. Και κυνηγάει το κοριτσάκι που κίνησε τον 14ο αιώνα από τη Γαλλία με την κατακόκκινη κάπα με κουκούλα, για να διασχίσει μόνο του το δάσος να πάει φαγητό στη γιαγιά. Και βρήκε λέξεις σε όλη την Ευρώπη και είπε την ιστορία του σε αμέτρητες παραλλαγές. Στην περίοδο 1916-1917, στη δημιουργική φαντασία του Σεργέη Ραχμάνινοφ, με επαναλαμβανόμενες νότες και πηδήματα των χεριών που πρέπει να παίξουν πολύ γρήγορα απομακρυσμένες νότες στο κλαβιέ του πιάνου, ο Λύκος κυνηγά την κοκκινοσκουφίτσα σε μία από τις 17 συνολικά συνθέσεις δύο συλλογών με σπουδές ταμπλό, σπουδές που λένε και ιστορίες.

από τις Études Tableau, όπους 29 του Σεργέη Ραχμάνινοφ, ακούσαμε τη σπουδαία αριθμός 6 σε ντο ελάσσονα με τίτλο «Η μικρή κοκκινοσκουφίτσα και ο λύκος» σε ερμηνεία του Νικολάη Λουγκάνσκι. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.

0: Ακούτε Τρίτο Πρόγραμμα.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στο ημερολόγιο τέχνης. Μία ραδιοφωνική συνάντηση με τον κόσμο των βιβλίων, της λογοτεχνίας, της μουσικής, του θεάτρου και των εικαστικών. Κάθε εβδομάδα ξεφυλίζουμε μαζί τις σελίδες ενός ημερολογίου που γράφεται με μουσική, λέξεις και πρόσωπα, με ιστορίες ανθρώπων που κάνουν τη ζωή πιο φωτεινή μέσα από τη δημιουργία τους. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο ημερολόγιο τέχνης. Ας ανοίξουμε μαζί τη σημερινή του σελίδα. Στο ημερολόγιο αυτών των ημερών σημειώνουμε τη συνάντησή μας με τον Μιχάλη Κονταξάκη, ιδρυτικό μέλος των Ενκαρδία, ένα μουσικό με διεθνή πορεία, για να μιλήσουμε για τη μουσική που ενώνει λαούς, για τη δύναμη της παράδοσης να παραμείνει ζωντανή και για εκείνη τη σπάνια στιγμή όπου η σκηνή και το κοινό γίνονται μία μεγάλη παρέα. Με αφορμή την 4η Ιουλίου, όπου ο κήπος του Μεγάρου Μουσικής θα γεμίσει με τους ήχους τους. Τη συνομιλία μας με την Μπένι Μπαλτατζή, με αφορμή το θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη, που παίζεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Και τη συνομιλία μας με τον πιανίστα, συνθέτη και ενορχιστρωτή Δημήτρη Καλατζή, που παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία «Χθες το βράδυ». Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής μέσα από τη γλώσσα της τζαζ. Ο Μιχάλης Κονταξάκης είναι η ψυχή των Ενκαρδία, ενός σχήματος που κατάφερε να μετατρέψει την έρευνα της παράδοσης σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Με αφετηρία τις μουσικές της κάτω Ιταλίας και τις κοινές πολιτισμικές ρίζες της Μεσογείου, οι Ενκαρδία δεν αναπαράγουν απλώς τραγούδια, αλλά αφηγούνται ιστορίες ανθρώπων, τόπων και συναισθημάτων που επιμένουν να ταξιδεύουν στο χρόνο. Με αφορμή τη μεγάλη τους εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής, συνομιλώ με τον Μιχάλη Κονταξάκη για το ταξίδι των Ενκαρδία, για τη δύναμη της παράδοσης, για τη Μεσόγειο που ενώνει λαούς και πολιτισμούς, αλλά και για εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη που μας κάνει να τραγουδάμε και να χορεύουμε βέβαια μαζί. Καλώς ήρθατε, κύριε Κονταξάκη.
2: Καλώς σας βρήκαμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Οι Ενκαρδία συμπληρώνουν πλέον περισσότερα από 20 χρόνια, όπως είπα και στον πρόλογο, περισσότερο από 20 χρόνια πορείας. Τι είναι αυτό που κρατάει ζωντανή και μάλιστα να καίει κιόλας αυτή η δημιουργική φλόγα?
2: Είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων. Δεν είναι ένα πράγμα. Είναι αφενός είναι μεταξύ μας σχέσεις. Οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, που ήταν πολύ δυνατές από την αρχή, αλλά που μετά από μία εικοσαετία είναι πλέον σχέσεις οικογένειας, θα το λέγαμε. Αλλά νομίζω πάνω απ' όλα είναι η πίστη ότι μαζί ο Κώστας, ο Βαγγέλης, η Ναταλία, εγώ, ο Γιώργος, μπορούμε να κάνουμε πράγματα όμορφα, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, που ο καθένας μόνος του δεν θα μπορούσε να τα κάνει με τίποτα. Mm-hmm. Το έχουμε ζήσει αυτό, το έχουμε βιώσει, δηλαδή πόσο δύναμη μας δίνει αυτό το μαζί. Κατά ένα τρόπο, ας έχουν περάσει 22 χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να παίζουμε, αισθανόμαστε ότι τα καλύτερα είναι μπροστά.
1: Πολύ χαίρομαι και να σας πω, μου αρέσει πολύ αυτό που λέτε για τη μεταξύ σας σχέση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει ένα δέσιμο μέσα σε αυτά τα χρόνια. Που αυτό είναι γεγονός ότι βγαίνει και στη σκηνή, στην πραγματικότητά της δηλαδή. Πολύ ωραία. Πώς γεννήθηκε η ιδέα ενός μουσικού σχήματος που θα γεφύρωνε τον ελληνικό πολιτισμό με την παράδοση όμως του Ιταλικού Νότου?
2: Κοιτάξτε, σε έναν βαθμό γεννήθηκε συγκυριακά. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Κώστας... Θα λέγαμε ο Κώστας ο Κωνσταντάτος, ο οποίος είναι αν έπρεπε σένα να δώσουμε τον τίτλο του ιδρυτή του συγκροτήματος, θα τον έπαιρνε δικαιωματικά ο Κώστας, γιατί είχε την ιδέα το μακρινό 2003 να δημιουργηθεί ένα συγκρότημα στην Ελλάδα που να ασχολείται με αυτή τη μουσική. Ο Κώστας εκείνη την εποχή είχε κάνει πάρα πολλά ταξίδια στο νότο της Ιταλίας με την ιδιότητα του αγιογράφου, με μια άλλη δηλαδή ιδιότητά του, πέρα από αυτή του μουσικού, και γοητεύτηκε πάρα πολύ από τη μουσική, από την μουσική εκεί. Ο Βαγγέλης, που είναι το άλλο ιδρυτικό μέλος, ο Βαγγέλης ο Παπαγεωργίου, που παίζει ακορντεόν σε εμάς και είναι και αυτός μια ψυχή, αναφέρεται στην αρχή ότι είμαι ψυχή των Εγκαρδία, αλλά υπάρχουν πέντε ψυχές.
1: Αυτό θα σας έλεγα, ότι μάλλον όλοι είστε η ψυχή των Εγκαρδία και είναι. Οι πέντε.
2: Ναι. Ο Βαγγέλης λοιπόν ο Παπαγεωργίου ήταν ερωτευμένος με αυτή τη μουσική χωρίς να γνωρίζει τον Κώστα. Όταν λοιπόν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο, τότε άρχισε να γίνεται αυτό το μείγμα να λειτουργεί καταλυτικά, ας πούμε, για τη δημιουργία του γκρουπ. Βέβαια, όταν γεννήθηκε το συγκρότημα, δεν είχε καμία φιλοδοξία να γεφυρώσει κανένα πολιτισμό, καμιά παράδοση, δεν το σκεφτήκαμε καθόλου έτσι. Θέλαμε να παίζουμε τη μουσική που μας άρεσε, και οι πρώτες μας φιλοδοξίες, ας το πούμε έτσι, ήταν ταπεινές. Δηλαδή θα ήμασταν πολύ ευχαριστημένοι να μπορούμε να παίξουμε σε ένα χώρο με νέους ανθρώπους, σε ένα αμφιθέατρο ενός πανεπιστημίου, ας πούμε, και να κάνουν μια συναυλία και να περάσουν καλά οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν, να επικοινωνήσουμε έτσι αυτό που αισθανόμαστε και αυτό που μας αρέσει να δουλεύουμε. Αυτές οι φιλοδοξίες ικανοποιήθηκαν μέσα στον πρώτο χρόνο του συγκροτήματος. Όλα τα υπόλοιπα ήρθαν με έναν τρόπο φυσικό και, για να είμαι ειλικρινής, ξεπέρασαν τις αρχικές μας προσδοκίες ή φιλοδοξίες, και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι γι' αυτό.
1: Τώρα νομίζω ότι ικανοποιείτε τις δικές μας επιθυμίες όλο ένα και περισσότερο να σας ακούμε και να σας βλέπουμε, και μάλιστα και σε μεγαλύτερους χώρους, για να έρχεται και περισσότερος κόσμος. Είναι γεγονός. Τι θα συναντήσει το κοινό στη φετινή σας εμφάνιση στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής? Γιατί αυτή η συναυλία περιγράφεται ως μια συνάντηση που γίνεται γιορτή. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η συνάντηση, αυτή η εμφάνιση?
2: Ναι, το κοινό θα συναντήσει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν σε συνδυασμό οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, γιατί έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εκρηκτική, έχουμε μία πλευρά λίγο πιο εσωτερική. Θα γίνει μια προσπάθεια να παρουσιαστούν οι διαφορετικές πλευρές του γκρουπ, με έμφαση όμως στα στοιχεία της μέθεξης, της έκστασης και της γιορτής.
1: Τέλεια. Γιατί επιμένετε όλα αυτά τα χρόνια στη συμμετοχή του κοινού και όχι απλώς στην παρακολούθηση μιας συναυλίας?
2: Αρχικά θα μπορούσα να πω γιατί κάτι τέτοιο μας αρέσει, μας τρέφει, μας αναζωογονεί, μας καθησυχάζει τις αμφιβολίες μας σε ένα βαθμό, μας δίνει αυτοπεποίθηση. Η συμμετοχή, ξέρετε, του κοινού είναι εκ των όνου κάνευ, δηλαδή σε όλα τα είδη μουσική, σε όλες τις συναυλίες υπάρχει συμμετοχή του κοινού. Η συμμετοχή του κοινού μπορεί να τη βλέπεις καμιά φορά κάπως πιο έντονα, δηλαδή το κοινό να χειροκροτεί ρυθμικά, το κοινό να σηκώνεται στις δικές μας συναυλίες. Θα δει κανείς κάποιες φορές δεκάδες ή εκατοντάδες κάποιες φορές άτομα να σηκώνονται από τις καρέκλες τους και να χορεύουν. Να συμμετέχουν έτσι με έναν τρόπο με πολύ εξωστρέφεια. Αλλά όταν βλέπεις ένα κοινό ήσυχο, ένα κοινό προσιλωμένο, δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχει. Συμμετέχει το κοινό οποτεδήποτε χρειάζεται να καλύψει και εκείνο ένα μέρος της απόστασης για να συναντηθεί με αυτό που προσπαθεί ο καλλιτέχνης να επικοινωνήσει. Και αυτό νομίζω ότι γίνεται σε κάθε συναυλία. Δεν γίνεται μόνο όταν η μουσική λειτουργεί σαν χαλί. Όταν είσαι στο αεροδρόμιο και κάνεις check-in και παίζει μια μουσική, τότε μπορεί να μην γίνεται μόνο, αλλά εμείς αυτό είναι που δεν θέλουμε, να γίνει η μουσική μας χαλί.
1: Φέτος ανοίγεται και το ρεπερτόριό σας, είναι γεγονός, προς την ελληνική ποίηση. Τι ήταν αυτό έτσι που σας οδήγησε σε αυτή την κατεύθυνση?
2: Δεν είναι φέτος, είναι εδώ και αρκετά χρόνια που έχουν η Εγκαρδία ασχοληθεί με την ελληνική ποίηση. Δηλαδή η Εγκαρδία είναι ένα γκρουπ που ξεκίνησε παίζοντας διασκευές κομματιών της Κάτω Ιταλίας. Αλλά θα σταθώ, ας πούμε, σε δύο πάρα πολύ όμορφες μελοποιήσεις του Βαγγέλη του Παπαγεωργίου. Ένα ποίημα της Κικής Δημουλά, τον πληθυντικό αριθμό, και ένα ποίημα του Κωνσταβάρναλη, το «Πού να σε κρύψω γιώκα μου». Βέβαια, αυτή η ενασχόληση με την ποίηση κάπως θα έλεγα ότι κορυφώθηκε με την παράστασή μας στη Σονάτα του Ελληνόφωτος του Ρίτσου, που κάναμε πλέον μια ολόκληρη παράσταση βασισμένη σε ένα ποίημα. Κάναμε το ποίημα παράσταση με άλλα λόγια. Αυτό έγινε βέβαια το 2021 πρώτη φορά του Ρίτσου το ποίημα. Φέτος το παίξαμε όλη τη χρονιά, είναι αλήθεια, και δώσαμε έμφαση όλη τη χρονιά στο Theater of the Note. Παρουσιάσαμε κατά διαστήματα τη Σονάτα του Ελληνόφωτος. Είναι όπως σας έλεγα πριν, η εσωτερική πλευρά των Εγκαρδία που έχει ανάγκη, έχοντας πλέον έναν ήχο δουλεμένο που πάντα βασίζεται σε αυτή τη μουσική από την οποία ξεκινήσαμε, υπάρχει μια ανάγκη δικιά μας να σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, διατηρώντας αυτό τον ήχο, διατηρώντας δηλαδή αυτή την ταυτότητα στο πεδίο του ήχου, αλλά διευρύνοντας έτσι το ρεπερτόριο.
1: Είστε ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κλασικός κιθαριστής, αν το λέω σωστά. Τι σας προσφέρει η συμμετοχή σε ένα σχήμα όπως η Εγκαρδία, που ίσως δεν θα μπορούσε να σας προσφέρει η σόλο καριέρα?
2: Υπάρχει μια πλευρά και σε μένα που υπάρχει από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τον θυμάμαι με μια κιθάρα, και υπάρχει αυτή η πλευρά που είναι ελαφρώς εκτός κλασικής μουσικής, με το ένα πόδι ας πούμε στην κλασική μουσική και με το άλλο πόδι εκτός. Η συμμετοχή μου σε Εγκαρδία καλύπτει αυτή μου την πλευρά με έναν τρόπο που δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ καλύτερο τρόπο για να καλυφθεί. Επιπλέον μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο με ένα κάπως διαφορετικό τρόπο, που και αυτό είναι κάτι το οποίο το εκτιμώ και το νιώθω πολύ τυχερός γι' αυτό, και είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και το ανθρώπινο στοιχείο. Δηλαδή η συμμετοχή μου στην Εγκαρδία μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους και να συμπορευτώ μαζί τους για 20 χρόνια, που για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου.
1: Τι ωραία, επιστρέφετε δεύτερη φορά σε αυτό το θέμα, στην μεταξύ σας σχέση, και αυτό ειλικρινά είναι συγκινητικό. Μετά από χιλιάδες συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τι έχετε μάθει για τους ανθρώπους και την ανάγκη τους να τραγουδούν και να χορεύουν, αλλά βάζω με κεφαλαία γράμματα τη λέξη «μαζί»?
2: Ναι, έτσι ακριβώς όπως το θέτετε, βάζοντας το «μαζί», μιλάμε για δύο πράγματα ξεχωριστά. Ο άνθρωπος έχει την ανάγκη, και εμείς το διαπιστώνουμε, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολύ για να το διαπιστώσει κανείς, ότι ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να εκφραστεί, άρα έχει την ανάγκη να τραγουδήσει, έχει την ανάγκη να χορέψει, έχει την ανάγκη με οποιοδήποτε τρόπο να εκφραστεί. Αλλά το μαζί είναι μια δεύτερη ανάγκη, η οποία σήμερα πρέπει, όπως το είπατε, να τη βάλουμε με κεφαλαία γράμματα, γιατί η σημερινή εποχή είναι μια εποχή που δεν το ευνοεί αυτό το μαζί. Έχει διευκολύνει κάποια πράγματα, αλλά μας έχει... σε λίγο θα μπορούμε να κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Και αυτό είναι... μας αλωτριώνει κάπως, μας αλλάζει, δεν μας ικανοποιεί. Είναι πολύ μεγάλη ανάγκη του να είμαστε μαζί, να προσπαθούμε να φτιάχνουμε καλύτερους κόσμους μαζί.
1: Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την παράδοση σήμερα, γιατί θέλω να συζητήσουμε κάποια σημεία αυτού του θέματος?
2: Το 2010 κάναμε ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Η πέτρα που χορεύει». Ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο ήμασταν μια εβδομάδα 10 μέρες στη Νότια Ιταλία, η κάμερα μας ακολουθούσε συνεχώς και κατέγραφε τις σχέσεις μας με τους ανθρώπους εκεί πέρα, παίξηματα αυτοσχεδιαστικά και αυθόρμητα στους δρόμους και στις πλατείες, συζητήσεις. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ο Ρόκο Απρίλε, ένας πολύ σημαντικός συγγραφέας από το Καλημέρα και ιστορικός, ο οποίος... λέει ότι όταν ήμουν παιδί, ο Ρόκο Απρίλε πέθανε, αν δεν κάνω λάθος, το 14 σε ηλικία 85 ετών, άρα το 10 ήταν περίπου 80, όταν κάναμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Έλεγε λοιπόν τότε, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά, ήμασταν σε μια ταράτσα στο Καλημέρα, στο χωριό Καλημέρα, και έλεγε ότι όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, ερχόταν ο δάσκαλος εδώ πέρα από την Ρώμη, από κάπου, από την πρωτεύουσα, από την κεντρική Ιταλία, και μας έκανε μάθημα και τον κοιτούσαμε και δεν καταλαβαίναμε τίποτα. Αυτά τώρα, όπως καταλαβαίνω εγώ, στην Ιταλία του Μεσοπολέμου, λίγο πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λίγα χρόνια μετά, αυτό το πράγμα για να αλλάξει δεν πήρε παρά μόνο μερικές δεκαετίες. Όταν έφτασε, λέει, το ραδιόφωνο εδώ πέρα, μετά από λίγο η γλώσσα γκρίκο χάθηκε. Από την, έχασε ας πούμε τη διάστασή της ως ενεργή γλώσσα, ως γλώσσα που τη χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι για την επικοινωνία. Και σήμερα είναι ζωντανή μόνο μέσα από την τέχνη, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από τα ποίηματα κτλ. Μια γλώσσα λοιπόν που ήταν εκεί σε αυτά τα χωριά, ίσως από την εποχή του δεύτερου αποκισμού, δεν χρειάστηκε παρά μόνο μερικές δεκαετίες για να χαθεί ως ενεργή γλώσσα. Αυτό το παράδειγμα θα έθετα εγώ σαν κίνδυνος για την παράδοση. Όμως αν κάτσει κανείς να το σκεφτεί, είναι ίσως λίγο αναπόφευκτα κάποια πράγματα. Δηλαδή είναι ο κόσμος μας σε μια διαρκή κατάσταση αλλαγής και διαρκή κατάσταση εξέλιξης.
1: Ταχύτητα.
2: Θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό το πράγμα?
1: Όχι.
2: Πώς θα μπορούσες να το εμποδίσεις αυτό
1: δεν
2: το πράγμα?
1: Δεν γίνεται να το εμποδίσεις και έχετε δίκιο. Μιλάμε για ταχύτητα πλέον.
2: Άρα λοιπόν σε κάποιες περιπτώσεις θα δούμε κάποια πράγματα να σβήνουν εκ των πραγμάτων. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί απλά να βιώσουμε το πένθος μας για κάποια πράγματα που θα σβήσουν και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.
1: Στέκομαι σε ένα μικρό σημείο, αλλά πολύ σημαντική, έτσι, πολύ σπουδαία σημασία του, ότι ήσασταν εκεί λοιπόν στη Νότια Ιταλία και τραγουδήσατε λοιπόν με τους ανθρώπους εκεί. Πώς ήταν η εν καρδία στην άλλη τους πατρίδα? Δεν είναι λίγο και άλλη σας πατρίδα αυτή?
2: Ναι,
1: δεν μπορεί.
2: Είναι. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι ο κόσμος εκεί μας δέχτηκε όπως δέχεσαι έναν μακρινό συγγενή.
1: Υπέρα.
2: Που έρχεται από μια άλλη χώρα, αλλά είναι μακρινός συγγενής. Αυτό μας έκανε πολύ εντύπωση. Εσύ, γιατί εμείς νιώθαμε, είχαμε μια ανασφάλεια, ένα μικρό φόβο ότι και τώρα ο κόσμος εκεί πώς θα μας δεχτεί, σαν σφετεριστές της παράδοσης του, σαν ήρθαν αυτοί τώρα να μας πάρουν τα τραγούδια και να τα κάνουν τι, αφού δεν είναι από εδώ, ας πούμε. Έχουν μεγάλη, οι άνθρωποι εκεί πέρα έχουν μεγάλη αγάπη για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό και μας αισθάνονται, εμάς που ασχολούνται, το θεωρούν δηλαδή τιμή που ασχολούμαστε με την παράδοσή τους, και αυτό είναι και για μας φυσικά μια ακόμα μεγαλύτερη τιμή.
1: Είδατε, με υπέροχα συναισθήματα και όλα σας υποδέχτηκαν. Υπάρχει κάποιο τραγούδι των εν καρδία που νιώθετε ότι συμπυκνώνει τη φιλοσοφία σας, του συγκροτήματος φυσικά εννοώ,
2: ναι,
1: της ομάδας σας?
2: Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά αν μου ζητούσατε ένα μόνο, μάλλον θα έλεγα το τραγούδι «Μητέρα». Το «Μητέρα», το οποίο τραγούδι, μόνο αν σας πω την ορθογραφία του, θα καταλάβετε ίσως τι εννοώ. Είναι το «Μη» το στερητικό και το «Τέρα»
1: Η γη
2: στα Ιταλικά,
1: γη,
2: ναι, που σχηματίζει τη λέξη «Μητέρα» βέβαια. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική του Βαγγέλη Παπαγεωργίου και σε στίχους της Άννας Θεοδωρίδου. Είναι στο δίσκο μας με τον τίτλο «Μητέρα», τον συνολικό δίσκο τον συνολικό τίτλο του δίσκου. Και είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει την τρυφερότητα της μουσικής του Βαγγέλη, αλλά και την εξυπνάδα της και την υψηλή αισθητική της, και ταυτόχρονα η στίχη της Άννας εκφράζουν όλη αυτή την κατάσταση στη Νότια Ιταλία, το πόνο που υπάρχει σε μια αδικημένη από τις ανισότητες περιοχή.
1: Μάλιστα. Ποια είναι τα επόμενα σχέδιά σας? Τι οραματίζεστε για το μέλλον ως ομάδα?
2: Οραματιζόμαστε διάφορα. Από αυτά που οραματιζόμαστε μπορεί να γίνονται τα μισά και να γίνονται και κάποια που δεν τα οραματιζόμαστε. Να γίνονται ξαφνικά, να έρχονται ξαφνικά ως ιδέες κάποιου από μας ή ως δώρα που προκύπτουν με κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε καλά και να συνεχίσουμε για άλλα 20 χρόνια. Προσπαθώντας πλέον, αισθανόμαστε λιγάκι, μεγαλώνοντας κιόλας σε ηλικία και προσπαθώντας να εστιάσουμε λίγο στα καλά που έχει το να μεγαλώνεις, γιατί έχει ένα σωρό άσχημα αλλά έχει και καλά, αισθανόμαστε λίγο σοφότεροι, ας το πούμε έτσι, αν και δεν είναι ωραίο να μιλάει κανείς για τον εαυτό, το αισθανόμαστε εν πάση περιπτώσει ότι είμαστε λίγο πιο ικανοί να ανακαλύπτουμε την ομορφιά και να την ξετρυπώνουμε. Οπότε αυτό μας δίνει, μας κάνει ας πούμε κάπως αισιόδοξους σε σχέση με το τι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στο άμεσο μέλλον.
1: Πολύ ωραία. Αυτά όλα κάνουν και εμάς αισιόδοξους, κύριε Κονταξάκη, και ευχαριστούμε. Τι να περιμένουμε από τον επόμενο χειμώνα, από το χειμώνα που θα έρθει?
2: Τον επόμενο χειμώνα θα μπορούμε να περιμένουμε, δεν έχω συγκεκριμένα πράγματα να σας ανακοινώσω τελείως συγκεκριμένα. Μπορώ να σας πω ότι φέτος τη σεζόν που τελειώνει, που τελείωσε δηλαδή η χειμερινή σεζόν, είχαμε μια πολύ όμορφη συνεργασία με το Theater of the Know, και η οποία θα συνεχιστεί του χρόνου. Εκεί λοιπόν φιλοδοξούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε φέτος, δηλαδή να ανεβάζουμε 2 παραστάσεις ξεχωριστές, με ξεχωριστή ας πούμε κατεύθυνση και αισθητική, αλλά πάντα με τον ήχο και την ομπρέλα ας πούμε τον Εγκαρδία. Η μία να είναι η σονάτα του Σελινόφωτος του Ρίτσου, να συνεχίσουμε δηλαδή την παράσταση όπως την ανεβάσαμε φέτος, και η άλλη είναι ένα κλασικό live παύλα γιορτή, παύλα ταραντέλα πάρτι, παύλα δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πούμε, που παίξαμε πολλές φορές τις Παρασκευές φέτος, και δεν ξέρω αν θα είναι Παρασκευές και του χρόνου, αλλά σίγουρα θα συνεχίσουμε σε αυτόν τον χώρο.
1: Πολύ ωραία. Σας εύχομαι κάθε καλό.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και χαίρομαι πραγματικά, θα σας το ξαναπώ, για την υπέροχη και καλή συνεργασία που έχετε και που αισθάνεται ο ένας έτσι για τον άλλον. Αυτά δεν είναι δεδομένα.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι δεδομένα και πραγματικά είναι πολύ ευχάριστο και για μας που σας ακούμε, και βγαίνει μάλλον η αλήθεια. Αυτό συμβαίνει. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλα, κύριε Κονταξάκη. Ο Μανώλης Χιώτης ήταν ένας δημιουργός που άλλαξε τον ήχο του ελληνικού τραγουδιού, ανανέωσε τον μπουζούκι και συνέδεσε το όνομά του με μια ολόκληρη εποχή. Η μουσικοθεατρική παράσταση «Μανώλης, καρδιά σε 4 χορδές» επιχειρεί να φωτίσει όχι μόνο το σπουδαίο μουσικό, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το μύθο. Ένα ταξίδι ανάμεσα στην πραγματικότητα και το όνειρο που η μνήμη, η μουσική και οι άνθρωποι της ίδιας της ζωής αποκτούν ξανά φωνή πάνω στη σκηνή. Σήμερα στο Μερολόγιο Τέχνης φιλοξενώ την Μπένι Μπαλτατζή, η οποία ενσαρκώνει τη Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού και τη γυναίκα που συνδέθηκε καλλιτεχνικά και προσωπικά με το Μανώλη Χιώτη. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπαλτατζή.
0: Καλώς σας βρήκα. Είναι χαρά μου να είμαι εδώ κοντά σας.
1: Τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε, σίγουρα φαντάζομαι αμέσως ναι, στην πρόταση να υποδηθείτε τη Μέρι Λίντα?
0: Να σας είμαι ειλικρινής. Ήθελα να γνωρίσω τη σκηνοθετήδα και να μου πει λίγο πώς έχει οραματιστεί και πώς είναι το σενάριο και πώς είναι όλη αυτή η σκέψη. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εσωτερικότητα που έχουν προσεγγίσει τη ζωή του Μανώλη. Τον άνθρωπο κάτω από την επιτυχία του, κάτω από τη δόξα του, όλο το κάτω κείμενο δηλαδή που υπάρχει στη ζωή του κάθε ανθρώπου, να ανταμώσουμε με τον άνθρωπο Μανώλη. Και αυτό είναι που πιο πολύ με μάγεψε και με συγκίνησε, γιατί πάντα μου αρέσει να κοιτώ πίσω από τα βλέμματα και πίσω από αυτό που ο καθένας φέρνει ή φέρει. Κάπως έτσι μ' αρέσει πολύ να συνδέομαι με τους ανθρώπους.
1: Πόσο δύσκολο είναι να προσεγγίσει κανείς μια τόσο εμβληματική προσωπικότητα, αλλά τελικά χωρίς να καταλήξει και στη μίμηση?
0: Σε καμία περίπτωση μίμηση δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είμαι εκείνη. Είμαι όμως ένας άνθρωπος κι εγώ που έχω βιώσει πολλά. Και βιώνω, Οπότε με όλα αυτά που έχω και εγώ στην ψυχή μου, στην καρδιά μου και στο μυαλό μου και όλη αυτή η δική μου ανάπτυξη έως τώρα, έως και στο εδώ και τώρα, είναι αυτή που με κάνει να την προσεγγίζω έτσι με ένα πολύ μεγάλο σεβασμό, γιατί κάθε ζωή έχει την αξία της και πρέπει να τη σεβόμαστε. Οπότε, αφόσον έχω μπει σε αυτή τη θέση και με καλεί, ας πούμε, η εργασία μου, ο χώρος εργασίας μου, πέρα από τα τραγούδια που και αυτά τα αντιμετωπίζω σαν ιστορίες, έτσι κι αλλιώς, και με πολύ σεβασμό, να κάνω και την πρόζα, έχω μπει εκεί πιο βαθιά σε δικά μου πράγματα και τα φέρνω εκεί στην επιφάνεια με μια αγάπη, με μια αποδοχή. Και να σας πω την αλήθεια, είναι και μια ευκαιρία πρόκλησης για μένα, mm-hmm. να φέρνω εκεί τα πράγματά μου και να με κοιτάω και εμένα καλύτερα και να συνδέομαι εκεί που νιώθω ότι κάπως έχω βρεθεί κι εγώ σε αυτή τη θέση με σένα.
1: Ποια στοιχεία της Μέρις Λίντα ανακαλύψατε εσείς κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας που μέχρι τότε δεν γνωρίζατε? Γιατί θα τη μελετήσατε πριν σίγουρα, αλλά θα ανακαλύψατε και στην πορεία βέβαια.
0: Πάρα πολύ. Πίσω από αυτό το χαρούμενο πρόσωπο, το τόσο μπριόζικο, κεφάτο, ναζιάρικο, αλλά και τόσο σταθερό, γιατί είχε μια σταθερότητα και μια συνέπεια σε αυτό που έκανε. Και αυτό είναι που με συγκινεί πολύ και ταυτίζομαι πολύ. Γιατί και εγώ αυτό προσπαθώ όλα τα χρόνια της ζωής μου, να έχω συνέπεια σε ό,τι κάνω, σε όλες μου τις εκφάνσεις. Αυτό που έτσι είδα από κάτω είναι όλη αυτή η ανάγκη της να σταθεί δίπλα στο Μανώλη. Μια πολύ καλή παρτενέρ, μια πολύ καλή μαθήτρια, με πάρα πολύ σεβασμό στο έργο του Μανώλη, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ εργασία σκληρή, καθημερινή, όλη μέρα. Από το πρωί ως το βράδυ, στούντιο, θέατρο, πλατό, σινεμά δηλαδή και μαγαζί. Είδα όλα αυτά τα κομμάτια, κατάλαβα την πίεση που ένιωθα, που ήταν τόσο μικρή και δεν μπορούσε να ζήσει, μόνο δούλευε. Κατάλαβα ότι είχε τόσο μεγάλη χαρά να βρίσκεται σε όλο αυτό, αλλά και τόσο μεγάλη ανάγκη να πάρει και μια ανάσα. Είναι πολλά εκεί.
1: Έτσι.
0: Ήταν ερωτευμένοι, ζούσαν τον ερωτά τους μέσα από τη δουλειά. Φοβερά πράγματα τώρα, δηλαδή είναι αστείο αυτό.
1: Βεβαίως και δεν είναι αστείο. Μετά από όλες αυτές τις ζυμώσεις της δουλειάς.
0: Και να αποσυμφοριστείς, ας πούμε, με τον άνθρωπό σου, να βρεθείς, να κάνεις κάτι. Δεν κάνανε παιδιά, ενώ ήταν τόσο ερωτευμένοι.
1: Βέβαια.
0: Ένα τόσο ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Σοβαρό στοιχείο αυτό που λέτε.
0: Πολύ. Γιατί
1: για το θέλανε. Μεγάλο αυτό έρωτα.
0: Βέβαια, εκείνος είχε με τη ζωή να έχει δύο mm-hmm. παιδιά. Είχε κάνει ένα μεγάλο κύκλο ζωής. Είχαν και μια διαφορά ηλικίας. Αλλά σίγουρα και εκείνη, σκέφτομαι σαν γυναίκα, μπορώ να νιώσω εκείνο της το κομμάτι.
1: Η παράσταση κινείται ανάμεσα στην πραγματικότητα και στο όνειρο. Πόσο ελευθερώνει αυτό έναν ηθοποιό και ένα τραγουδιστή ερμηνευτικά?
0: Στο όνειρο όλα επιτρέπονται, εφόσον αυτός που ονειρεύεται δίνει το πράσινο φως. Οπότε ακολουθώντας με πάρα πολύ συνέπεια, θα πω, και αγάπη και σεβασμό το Μανώλη και τον τρόπο που η Όλη Ανδρεάδη έχει δώσει τις οδηγίες, ότι εκεί, ας πούμε, που ήταν πολύ ανοιχτή μαζί μας, μπορώ να πω, και πολύ, δηλαδή μας άφησε να δει πώς θα εκφραστούμε, ενώ έδωσε οδηγίες και μας άφησε.
1: Υπήρχε αυτή η ελευθερία.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: όμορφο αυτό. Πολύ ανακουστικό και για μας.
1: Βέβαια.
0: Και για μένα που δεν είμαι ηθοποιός. Οπότε το όνειρό του, εκείνος το οδηγεί. Και εμείς είμαστε τα εργαλεία του εκεί.
1: Η σχέση του Χιώτη και της Μέρις Λίντα που είπαμε λίγο νωρίτερα πριν γι' αυτό, υπήρξε μία σχέση μεγάλου έρωτα, δημιουργίας, αλλά και εντάσεων. Είχε και εντάσεις.
0: Ναι.
1: Τελικά πιστεύετε ότι η μεγάλη τέχνη γεννιέται συχνά μέσα από τέτοιες αντιθέσεις?
0: Όταν διανύουμε μία κατάσταση μέσα μας δύσκολη, η τέχνη είναι ο πιο λυτρωτικός τρόπος να μεταβολήσουμε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτός ο άνθρωπος εργαζόταν 20 ώρες τη μέρα. Κυριολεκτικά 20 ώρες. Κοιμόταν 2 ώρες το μεσημέρι και 2 ώρες λίγο πιο μετά. Δηλαδή δεν κοιμόταν καθόλου.
1: Φοβερό στοιχείο αυτό.
0: Ό,τι συνέβαινε στη ζωή του, χωρισμός, κάτι σε μια συνεργασία, κάτι που έβλεπε παραδίπλα σε ένα τραπέζι, τα ξανάβρισκε με τον άνθρωπό του, όλα τα έκανε τραγούδια. Δεν προλάβαινε να σχετιστεί σε συζήτηση για όλα αυτά, να σχετιστεί με τον άλλον. Τα έκανε τραγούδια όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε τόσες επιτυχίες και τόσα πολλά τραγούδια μέσα σε τόσο μικρή ζωή, που διήρκεσε, ας πούμε, μόνο 49 χρόνια ζωή του.
1: Και πραγματικά έφυγε πάρα πολύ νέος.
0: Πάρα πολύ νέος.
1: Ναι. Ο Μανώλης Χιώτης είναι γεγονός ότι θεωρείται ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική στην εποχή του. Αυτό είναι αλήθεια. Τι πιστεύετε ότι κάνει ένα δημιουργό πραγματικά πρωτοπόρο?
0: Έκανε επανάσταση ο Μανώλης. Ο Μανώλης έφερε ιδιώματα της jazz, της Latin μουσικής βεντάλιας, να πω, και της jazz βεντάλιας, και τα πάντρεψε με το ρεμπέτικο και το λαϊκό τραγούδι, και όλη του η μετάβαση από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, στην πιο λαϊκή, και το ότι έφερε τον μπουζούκι στα σαλόνια, το έκανε πια από τον τεκέ, το έφερε στο σαλόνι. Ζέστανε πάρα πολύ αυτές τις χρειές, γιατί ο ίδιος τραγουδούσε λυρικά, σαν το γούναρι, δηλαδή η φωνή του ήταν λυρική, του άρεσαν οι καντάδες, του άρεσαν αυτά τα πράγματα, μπελκάντο, όλο αυτό το μπελκάντο που λέμε. Εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτό το πράγμα, είμαι ερωτευμένη με τον μπελκάντο, είμαι ερωτευμένη με το λυρικό. Γι' αυτό αγαπώ πολύ και το Γούναρη, αγαπώ τον Αττίκα, αγαπώ τον Σουγιούλα, αγαπώ όλους αυτούς τους υπέροχους δημιουργούς. Παρακολουθώ κομμάτια και από την πρώιμη του εποχή, τη ρεμπέτικη, όπως είναι το «Σε λίγα δευτερόλεπτα», που έχει μια εισαγωγή στο κέντρο, η οποία λες πρέπει να μην είσαι καλά στο κεφάλι σου για να το γράψεις.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, δεν πρέπει να είσαι καλά για να το γράψεις. Δηλαδή, δηλαδή για να το χωρέσεις αυτό το πράγμα και να το παίξεις αυτό το πράγμα.
1: Εσείς έχετε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με την jazz, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, το swing, αλλά και τις σύγχρονες μουσικές αναφορές. Σίγουρα βρήκατε εκπλήξεις στην ελευθερία και στον κοσμοπολιτισμό της μουσικής του Χιώτη. Ποια είναι τα πολύ αγαπημένα σας του Χιώτη?
0: Έχω πάρα πολύ αγαπημένα τραγούδια που με συγκινούν βαθιά, όπως είναι το «Η θλίψη», μου αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Γκαρσόνι», εννοείται μου αρέσουν και τα πιο μπριόζικα του, αλλά ας πούμε έχει ένα που λέγεται «Ερωτά μου κατεργάρι», είναι φοβερό. Έχει ένα, εντάξει, το «Λαός και Κολωνάκι» το αγαπώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα τι να πω, το «Περασμένες μου αγάπες» που εμείς το προσεγγίζουμε πολύ διαφορετικά, δηλαδή με αυτό το τραγούδι βγαίνω και δεν είναι αυτό που περιμένει κανείς. Είναι αυτό που λέει. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει δεν είναι καθόλου χαρούμενο.
1: Βεβαίως.
0: Μα καθόλου.
1: Βεβαίως.
0: Οπότε και εγώ μένω σε μια πολύ εσωτερική κατάσταση και απλά κοιτάζω αυτά που πέρασαν. Με μια αγάπη, με μια φροντίδα και με μια νοσταλγία. Το «Είναι αργά, πολύ αργά» είναι από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Το «Να κλειτώσουμε και οι δυο» είναι επίσης από την πρώιμη εποχή του, βέβαια. Η «Τζεμιλέ». Η Τζεμιλέ μπορεί να με τρελάνει.
1: Θέλω να μου πείτε για την ταυτότητα της παράστασης και πόσο μέχρι πότε μπορούμε εμείς να έρθουμε να σας δούμε στον ελληνικό κόσμο.
0: Η ομάδα είναι υπέροχη, είναι ιδανική. Δεν ξέρω αν είμαι τυχερή.
1: Μάλλον είστε.
0: Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί νιώθω ότι με όλα αυτά τα υπέροχα πλάσματα μπορώ να ανθίσω. Μπορώ να ανθίσω και το ρόλο μου και τον εαυτό μου, που είναι πιο σημαντικό αυτό ακόμα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, εννοείται, ο Μανώλης είναι ο Γεράσιμος Γεννατάς. Η ζωή να έχει. Είναι η Βανέσα Αδαμοπούλου. Ένας πάρα πολύ σημαντικός χαρακτήρας, χαρακτήρες μέσα στο έργο. Ένα μαγικό πρόσωπο που είναι συνδετικός κρίκος, που είναι σαν καλή νεράιδα, που είναι σαν ένας πολύ καλός φίλος, ένας πολύ καλός καθρέφτης. Είναι ο Αργύρης Αγγέλου, που κάνει πολλούς ρόλους, κάνει μέχρι και τον Καζαντζίδη. Τραγουδά υπέροχα ο Αργύρης. Και η Βανέσα και ο Γεράσιμος, δηλαδή, και οι τρεις, εμένα με όλα τα παιδιά, όχι μόνο, θα σας πω και τους υπόλοιπους, πάρα πολύ με βοηθούν να με βρίσκω. Να με ξαναβρίσκω. Να με ξαναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι η Ελένη Μισκοπούλου, η οποία κάνει και τη μητέρα του Χιώτη, τις μέρες που λείπει η αγαπημένη μας Πίτσα Παπαδοπούλου, που κάνει τη μητέρα του Χιώτη. Και κάνει και κάποιους άλλους ρόλους, κάνει και τη Μαρία Κάλλας. Όπως και η Βανέσα κάνει και την Grace Kelly, εκεί που βρίσκονται στην Αμερική, σε εκείνη την περίοδο.
1: Στο ταξίδι το μεγάλο ταξίδι του Χιώτη, βέβαια.
0: Έτσι. Είναι ο Βασίλης Μαριέτης, ο οποίος κάνει το Θεοδωράκι και άλλους ρόλους και είναι και ο Κωνσταντίνος Μουταυτσής, ο οποίος επίσης κάνει το φωνιά του μπαμπά του Χιώτη και άλλους ρόλους. Το κείμενο είναι η Όλης Ανδρεάδη και Άρια Σπρούλη, και η σκηνοθεσία είναι η Όλης Ανδρεάδη. Τον μικρό Μανώλη τον κάνει ο Θάνος Κόνιαρης, του οποίου άμα δείτε το πρόσωπο θα καταλάβετε, δεν υπάρχει, η εκφρασή του είναι συγκλονιστική όλων των παιδιών. Με συγκινεί πάρα πολύ και ο Θάνος, όλοι με συγκινούν, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανέναν. Η μουσική μας, ο μαέστρος μας που παίζει και μπουζούκι, ο Παύλος Παφρανίδης, έτσι, είναι η ορχήστρωση, μας κάνει και διδασκαλία, έκανε δηλαδή διδασκαλία και μπουζούκι. Βαγγέλης Καλαμάρα στα drums, στην drums και στα κρουστά. Κατερίνα Σεγκούνα Πλιόγκου στο βιολοντσέλο της. Κωνσταντίνος Σαπούνης τρομπέτα. Κώστας Μπουντούρης κιθάρα. Είπαμε για την σκηνοθεσία και για το κείμενο. Και η σκηνογραφία είναι η Μαρία Φιλίππου. Στα κοστούμια ο Νίκος Χαρλάφτης. Στους φωτισμούς η Στέλλα Κάλτσου. Και όλοι, ο σχεδιασμός σκηνικού και το φροντιστήριο είναι ο Βαλεντίνο Βαλάσης. Και έχουμε και τον Ιάσονα, δεν θυμάμαι το επιθετό του. Βοηθός σκηνοθέτης Εμίνα Πανγυροπούλου. Επιστημονικός συνεργάτης τώρα Δημήτρης Μανιάτης και το Creative Agency Grid Fox. Επίσης είναι συμπαραγωγή μέθεξης κύριου Τρυπόδη και ελληνικού κόσμου και, μέχρι... και είμαστε όλοι μια ομάδα έτσι δυνατή εκεί. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά και με πολύ έτσι αγάπη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Εύχομαι να περάσετε ένα πάρα πολύ ωραίο καλοκαίρι, γιατί σίγουρα και εμείς θα περάσουμε μαζί σας ένα ωραίο καλοκαίρι.
0: Ευχαριστούμε.
1: Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ευχαριστούμε και τη μικρή Αμέλεια που ήταν εδώ και που την ακούσαμε ελάχιστα, ήταν πάρα πολύ ήσυχη και μπράβο της.
0: Το κοριτσάκι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Ολυμπίτη.
1: Σήμερα στο ημερολόγιο τέχνης φιλοξενώ ένα μουσικό που πιστεύει πως η παράδοση δεν είναι μουσείο, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχίζει να αναπνέει κάθε φορά που κάποιος τολμά να τον ακούσει με νέα αυτιά. Ο πιανίστας, συνθέτης και ενορχιστρωτής Δημήτρης Καλαντζής παρουσιάζει στον κήπο του Μεγάρου τη συναυλία χθες το βράδυ. Μια δημιουργική επιστροφή σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής. Μέσα από τη γλώσσα της jazz συναντά ξανά τις μελωδίες του Γιαννίδη, του Καπνίση, του Μουζάκη, του Μωράκη και πολλών ακόμη άλλων δημιουργών, αποδεικνύοντας ότι η μεγάλη μουσική δεν ανήκει σε εποχές, αλλά ίσως ούτε και σε ταμπέλες. Απλώς παραμένει κάθε φορά στον άνθρωπο που θα την αφουγκραστεί διαφορετικά. Η παράσταση είναι αφιερωμένη στο σπουδαίο πιανίστα της ελληνικής jazz, Μανώλη Μικέλη, έναν άνθρωπο που άφησε βαθύ αποτύπωμα στις επόμενες γενιές των μουσικών. Καλώς ήρθατε κύριε Καλαντζή και χαίρομαι που είμαστε μαζί.
3: Καλώς σας βρήκα, είναι η δική μου χαρά.
1: Η παράσταση τιτλοφορείται χθες το βράδυ. Γιατί επιλέξατε να συνομιλήσετε με το χθες και όχι με την νοσταλγία?
3: Δεν βρίσκω το λόγο γιατί να είναι η νοσταλγία. Το χθες είναι το χθες της ελληνικής μουσικής, είναι αυτονόητο, γιατί είναι, δεν είναι τωρινά αυτά τα τραγούδια, είναι παλιά, όχι υπερβολικά παλιά, και η δεκαετία του 40, τα περισσότερα, 39 νομίζω πρέπει να είναι το πιο παλιό από αυτά. Χθες το βράδυ βέβαια είναι και ο τίτλος του τραγουδίου του Γιαννίδη, οπότε ταιριάζει απόλυτα, ναι.
1: Πολλές φορές λέτε ότι αυτή η μουσική δεν χρειάζεται να εξυγχρονιστεί, αλλά να ακουστεί ξανά. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον εξυγχρονισμό και στην επανερμηνεία?
3: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς κάτι. Δηλαδή, πολλοί τρόποι να κάνει και το ένα που λέτε και το άλλο. Και επανερμηνεία υπάρχουν πολλοί τρόποι. Μπορεί να είναι ένας μουσιακός τρόπος, δηλαδή κατά γράμμα, ας πούμε, ό,τι ακούστηκε, αν μπορεί να αποτυπωθεί κατά γράμμα. Εξυγχρονισμός μπορεί να είναι επίσης κάτι ουσιαστικά παράλογο, ένα ρεμίξ, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό πολλές φορές το ακούμε. Εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, εμένα δεν μου αρέσει το ρεμίξ. Δηλαδή, δεν μου αρέσει μια μουσική παλιά πάνω σε ένα beat. Μ' αρέσει μια δημιουργική προσέγγιση μιας παλιότερης μουσικής. Ναι, αυτό μου αρέσει, αλλά το ρεμίξ δεν μου αρέσει. Δηλαδή, βάλουμε ένα beat πάνω σε ακριβώς όπως ήταν τα υπόλοιπα. Όχι.
1: Έχετε πει πως οι ίδιοι οι Έλληνες συνθέτες εκείνης της εποχής ήταν ήδη βαθιά επηρεασμένοι από την αμερικάνικη τζαζ. Και όντως είναι αληθές αυτό. Μήπως τελικά η σχέση της Ελλάδας με την τζαζ είναι πολύ παλαιότερη από αυτό που πιστεύουμε?
3: Δεν ξέρω τι πιστεύουμε, αλλά ξέρω ότι είναι αυτονόητο να υπήρχε τη στιγμή που η τζαζ εκείνη την εποχή ήταν αυτό που λέμε pop. Δηλαδή hip, πώς να το πούμε, να χρησιμοποιήσουμε ξένες λέξεις.
1: Ωραία το είπατε έτσι, ναι. Ότι η jazz ήταν pop εκείνη την εποχή.
3: Pop, άρα όλοι ακούγαν jazz. Είναι πολύ τυχερή η τζαζ, γιατί βρέθηκε να είναι pop σε μια εποχή πάρα πολύ μεγάλου εμπορικού, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέω ξελινή γλώσσα, εμπορικού υμπεριαλισμού από την Αμερική. Mm-hmm. Ας πούμε, πουλούσε η Αμερική τα προϊόντα της και τα καλλιτεχνικά της προϊόντα αβέρτα σε όλο τον κόσμο. Έτσι πήγε και η τζαζ παντού σε όλο τον κόσμο. Και πήγε και το Λάτιν παντού σε όλο τον κόσμο, μέσω της Αμερικής.
4: Βεβαίως.
3: Και πήγαν και πάρα πολλά σπουδαία πράγματα. Άλλωστε η τζαζ για μένα, δικαίως είναι τυχερή η τζαζ και τυχερή και η Αμερική που συνέβη αυτό το πράγμα, αν και είναι μέσα από εμπορικό διάδρομο, αλλά είναι πολύ τυχερή γιατί η τζαζ για μένα είναι το μόνο ουσιαστικά αμερικανικό καλλιτεχνικό προϊόν ή γενικώς πολιτιστικό προϊόν. Δηλαδή η φιλοσοφία δεν είναι αμερικάνικη. Είναι γερμανική, είναι ελληνική. Η ιατρική τα ίδια. Το δίκαιο δεν είναι. Είναι εγγλέζικο το δίκαιο τους. Από όπου και να το πάρεις, η μοναδική πραγματικά αμερικανική κουλτούρα είναι η τζαζ. Mm-hmm. Που φτιάχτηκε εκεί. Με μίξη, αλλά όπως όλα τα πράγματα, αλλά εκεί.
4: Εκεί όμως δημιουργήθηκε. Πότε καταλάβατε και αποφασίσατε έτσι ότι αυτές οι μελωδίες ζητούσαν, εντός εισαγωγικών, μία δεύτερη ζωή μέσα από τις δικές σας ενορχιστρώσεις?
3: Κοιτάξτε να δείτε, ότι έχουν σχέση, κάποια σχέση με τη μουσική της εποχής. Βέβαια τα περισσότερα ήταν σαν ταγκό, γιατί ερχόντουσαν λιγάκι πιο αργά τα πράγματα στην Ελλάδα από ότι γινόντουσαν στην Αμερική. Δηλαδή η Αμερική του 40 χόρευε τρελά μάμπο και σουί.
4: Βέβαια,
3: στην Αθήνα, στην Ελλάδα όχι τόσο.
4: Τα γνωρίσαμε ωστόσο αργότερα.
3: Κοιτάξτε, είναι μια μουσική, πιο δύσκολο είναι να κάνεις μια πιο ελληνική μουσική να την αναγνώσεις μέσα από την τζαζ. Μια πολύ ευρωπαϊκή συσσαγωγικά δυτική μουσική όπως είναι αυτή δεν είναι τόσο δύσκολο. Mm-hmm. Και είναι σχεδόν αυτονόητο. Δηλαδή μελωδίες έτσι και αλλιώς που δεν γράφτηκαν για την τζαζ ξέρουμε ως τζαζ, δηλαδή που γράφτηκαν για τον Broadway, γράφτηκαν για τον κινηματογράφο, αυτές ξέρουμε ως τζαζ. Δεν γράφτηκαν όμως για τζαζ, δεν γράφτηκαν καν σε τζαζ ύφος, αλλά παίχτηκαν σε τζαζ. Η ίδια διαδικασία δηλαδή.
4: Όταν έχετε στα χέρια σας ένα τραγούδι του Γιαννίδη ή του Μουζάκη, αισθάνεστε, δεν ξέρω, σεβασμό, ελευθερία δημιουργική? Τι νιώθετε, πώς το μεταχειρίζεστε? Και συγχωρήστε μου αυτή τη λέξη, καταλαβαίνετε τι εννοώ?
3: Όχι, όχι, τι να σας συγχωρίζω. Το θέμα είναι ότι χρειάζονται απολύτως και τα δύο. Δηλαδή, ειδικά όταν πας να κάνεις μια διασκευή, χρειάζεται απόλυτο σεβασμός, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να φύγει από αυτό που θέλει να πει ο συνθέτης, άρα χρειάζεται σεβασμός, αλλά μια διασκευή, μάλλον απόλυτο σεβασμό θα χρειαζόταν και μια πανεκτέλεση. Okay. Αλλά η διασκευή χρειάζεται ακόμα περισσότερο σεβασμό, γιατί ταυτόχρονα είναι και η δημιουργική ελευθερία στα κόκκινα. Πρέπει να, κατά την ταπεινή μου δηλαδή άποψη, όταν κάνεις μια διασκευή, μπορείς να μην αφήσεις τούβλο πάνω σε τούβλο, αλλά αυτό που θέλω να πει ο συνθέτης να είναι πολύ εμφανές, να είναι.
4: Μάλιστα.
3: Να φαίνεται ότι είναι αυτό. Και ας μην υπάρχει τίποτα που να είναι ίδιο με εκείνο.
4: Αποκαλείται τον όρο ελαφρό τραγούδι. Τον έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Και είναι ένας όρος που καμιά φορά μου προκαλεί αμηχανία. Είναι σχεδόν αδόκιμος, δεν τον καταλαβαίνω. Πιστεύετε ότι αυτή η ονομασία μήπως αδίκησε ένα ολόκληρο μουσικό πλούτο? Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Ναι.
3: Ναι. Δεν ζούσα εκείνη την εποχή για να φανταστώ.
4: Φυσικά,
3: να δω...
4: ούτε κι εγώ. Και...
3: Ναι,
4: αλλά για να το έχουμε ακούσει όλοι μας αυτό πολλές φορές.
3: Γιατί το ονομάσαν ελαφρό? Προφανώς σε μια αντιδιαστολή με το λαϊκό.
4: Βέβαια.
3: Το αδικούνε ο όρος ελαφρό. Αν κάτι υπάρχει ελαφρό, αυτό το λέμε και συναυλία δηλαδή, αν κάτι υπάρχει ελαφρό σε αυτό το τραγούδι, είναι μάλλον τα λόγια, που δεν είναι τόσο βαθιά, τόσο λιτά, τόσο ουσιαστικά όσο στα λαϊκά τραγούδια. Τόσο ατόφια, ας πούμε. Μπορεί να είναι με πιο καλολογικά στοιχεία, να είναι λίγο πιο ελαφρά και να μπορεί να ονομάστηκε έτσι, γιατί το έχει ανάγκη εποχή, ανάμεσα σε πολέμους, σε καταστροφές, σε απίστευτες για μας καταστροφές και δυστυχίες, να χρειαζόταν κάτι χαρούμενο, κάτι ελαφρό, οπότε να το ονομάσαν έτσι. Το σίγουρο είναι ότι έγινε σε αντιδιαστολή με τα λαϊκά τραγούδια.
4: Είναι μια πολύ ωραία απάντηση και να σας πω την αλήθεια και εγώ λίγο το τοποθέτησα μέσα μου αυτό σε σχέση με το ελαφρό τραγούδι.
3: Ναι, ελαφρύ, αν είναι κάτι ελαφρός, αυτό είναι η στίχη, η μουσική
4: πολύ
3: δεν είναι.
4: Σωστά. Πολύ σωστά. Η τζαζ βασίζεται, όπως όλοι ξέρουμε, στον αυτοσχεδιασμό επίσης. Ο αυτοσχεδιασμός είναι κυρίως τεχνική ή είναι μια στάση ζωής για έναν άνθρωπο που δίνει τη ζωή του στην τζαζ όπως εσείς?
3: Κοιτάξτε, ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι πολύ πιο απλό από ότι το... Ναι, είναι ζωή. Με ποια έννοια? Αυτό που κάνουμε τώρα, που μιλάμε αυτή τη στιγμή, ερωτάμε, απαντάμε, έτσι mm-hmm. και χωρίς να ξέρουμε τι θα ερωτηθεί, ούτε και τι θα
4: σωστά,
3: απαντηθεί.
4: Σωστά.
3: Και ούτε τι θα ανταπαντηθεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Αν σκεφτόμασταν με το μέσα μυαλό κάθε που τα που θα, λέγαμε, θα τελείωνε σε κάποιες 3-4 ώρες. Αντιδράμε. Αυτό ακριβώς γίνεται και στη μουσική. Δηλαδή η τζαζ με το λόγο, με την συζήτηση, είναι πολύ κοινό πράγμα. Και η εκμάθηση της τζαζ με την εκμάθηση μιας γλώσσας είναι πολύ παρόμοιο πράγμα.
4: Μάλιστα.
3: Όπως τα μωρά, φορτώνεις και ξαφνικά αρχίζεις και τα λες. Άμα θυμάστε, τα μωρά δεν μιλάνε για πολύ καιρό. Και
4: πολύ
3: μετά...
4: καλά τα θυμάμαι, έχω μικρά παιδιά.
3: Εγώ έχω μεγάλα, τα ξεχνάω. Αλλά πάντως αυτό κάνανε. Δηλαδή δεν μιλάγανε και ξαφνικά τα λένε όλα. Πώς δεν διάλογο τα έχει.
4: Ναι.
3: Αυτό γίνεται και στην τζαζ. Φορτώνεις, γι' αυτό μελετάς. Για να μπορείς να μην σκέφτεσαι και να αντιδράς όταν χρειάζεται. Άρα είναι μια συνομιλία μεταξύ των μουσικών πάνω σε θέμα όμως. Δηλαδή, και τώρα δεν μιλάμε στο Βρόντο. Μιλάμε πάνω σε ένα θέμα.
4: Έχουμε έναν άξονα.
3: Ναι,
4: έτσι είναι.
3: Αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα πούμε. Mm-hmm. Το τι θα πούμε έχει να κάνει με το τι θα πει ο άλλος, με το ύφος που το λέει ο άλλος. Όλα αυτά είναι αυτοσχεδιαζόμενα. Και η διάθεσή μας είναι αυτοσχεδιαζόμενη. Και το περιεχόμενο μας είναι αυτοσχεδιαζόμενο. Αυτό είναι και η τζαζ.
4: Ο συνθέτης και ενορχιστρωτής, πώς ξέρετε, πώς κατανοείτε εκείνη τη στιγμή ότι μία διασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί? Ποια είναι η στιγμή που λέτε, λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε άλλο? Πώς κατανοείτε εκείνη τη στιγμή ότι μία διασκευή έχει πλέον ολοκληρωθεί? Ποια είναι η στιγμή που λέτε, λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται.

0: για μιλάμε για αυτό. Όταν κάνεις αυτή τη σύναψη, θα βρεις την εισαγωγή, θα βρεις τα κόρντα, θα βρεις τον τρόπο, θα βρεις τα ιντερλούδια, θα βρεις, γιατί θα κάνεις μία σύναψη με κάτι. Και μάλιστα αυτό το πρόγραμμα και έτσι δημιουργήθηκε και έτσι και παίζεται και στη συναυλία. Επειδή δεν θέλουμε μόνο ακριβώς να παίξουμε τα τραγούδια αυτά, όπως είπαμε, θέλουμε και να ανασυνθέσουμε λίγο της εποχής το κλίμα. Δηλαδή να μπούμε στο πετσί τους. Δηλαδή. Mm-hmm. Και τι θα ακούγανε, ας πούμε, για να γράψουν αυτό. Ας πούμε, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τα συνδέουμε με αμερικάνικα τραγούδια. Πολλές φορές το ένα μετά το άλλο. Mm-hmm. Ακριβώς για να δείξουμε και αυτόν τον πιθανό επηρεασμό. Φυσικά μπορεί να μην είναι από τα ίδια ακριβώς τραγούδια που έκαναν σύναψη στο δικό μου το μυαλό, αλλά αυτοί θα είχαν άλλα. Αλλά αυτό επιχειρούμε να κάνουμε.
1: Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να συγκινηθούν από αυτές τις μουσικές χωρίς να γνωρίζουν πολλά για την ιστορία τους? Συγκινούνται πρώτα απ' όλα από αυτές τις μουσικές? Ενδιαφέρει τη νέα γενιά η μουσική jazz? Τι είναι αυτό που εσείς
0: αφουγκράζεστε? Ναι, ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει όλο και περισσότερο. Οι νέοι έχουν μία τάση. Αυτό συνέβη πολλές φορές με το ρεμπέτικο, ας πούμε, στην Ελλάδα. Έχουν μία τάση να πηγαίνουν προς πιο αυθεντικά πράγματα.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά ήθελα πολύ τη δική σας άποψη.
0: Τώρα, και όσο περνά τα χρόνια, μια μουσική σαν τη jazz γίνεται κλασική. Κλασική σημαίνει, κάτι με τουλάχιστον, είναι μια μουσική η οποία μιλάει σε κάθε γενιά. Αυτό είναι η κλασική. Δηλαδή, ο Μπαχ πέθανε το 1750 ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση από το Μέντελσον, δεν ξέρω ποιος τον έβγαλε από το ζευγάρι πρώτη φορά που λέει ο λόγος. Καλά, εννοείται ο Μπετόβεν, όλοι αυτοί, αλλά αυτοί ήταν πολύ κοντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος από τότε μέχρι τώρα που παίζει μουσική και δεν παίζει κάτι του Μπαχ. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανείς. Δεν υπάρχει κανείς. Αυτό σημαίνει ότι μιλάει σε κάθε γενιά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το κλασικό.
1: Πολύ σωστά. Ας περάσουμε λοιπόν στην παράσταση, στη συναυλία, να μας πείτε την ταυτότητά της.
0: Όπως είπαμε, είναι μια mainstream jazz συναυλία με μια πολύ κανονική jazz ενορχήστρωση. Θα έλεγα, αν ήθελε κάποιος να την τοποθετήσει, τι περίπου, να ξέρει τι περίπου θα ακούσει, μια jazz, ας πούμε, των δεκαετιών 50's, ας πούμε, του 50-60 ίσως κάποια. Έχει, όπως είπαμε, μια συναρμογή με αμερικάνικα και ελληνικά τραγούδια, ακριβώς για να φανεί αυτή η σύνδεση. Είναι του Γιαννίδη, του Γιάννη Κωνσταντινίδη δηλαδή, σαν να λέμε, του Καπνίση, που υπήρξε πολύ μεγάλος και ενορχιστρωτής και εδώ στην ΕΡΤΑ έχει δουλέψει πάρα πολύ και μουσική για το σινεμά πραγματικά χολιγουδιανή έγραφε και τρομερός ενορχιστρωτής. Του Μουζάκη που ήταν και τρομπετή σε Ασία και Big Band σε μια εποχή που δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Του Σπάρταγου, του Τάκη Μωράκη, του Γιάκοφ Λεφ, τον Νίκη Γιάκοφ, ο οποίος και αυτός έχει δουλέψει εδώ που είμαστε. Δεν μπορώ να ξεχνάω κάποιον.
1: Έχετε αφιερώσει αυτή την παράσταση στο Μανώλη Μικέλη. Ποια ήταν η σημαντικότερη κληρονομιά που σας άφησε, και δεν εννοώ μόνο μουσικά, αλλά και ως στάση απέναντι στην τέχνη?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν τον πρόλαβα, έπαιζε.
1: Εννοώ κληρονομιά, καταλαβαίνετε τι εννοώ, φυσικά.
0: Όχι,
1: δεν εννοώ προσωπικά.
0: Ζούσε ο άνθρωπος όταν ενδιαφερόμουν για την τζαζ. Έπαιζε στο Prince of Wales τότε με τον πατέρα του Καλύρη.
1: Μάλιστα.
0: Τον Τίτο Καλύρη. Εγώ δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Δηλαδή ήταν να πάω να τον ακούσω, αλλά δεν είχα προλάβει. Κάπου, μπορεί να είμαι 18, 19, 20, κάτι τέτοιο. Δεν πρόλαβα να πάω να τον ακούσω. Έχω ακούσει τους δίσκους του, αλλά κυρίως αυτό που έχει περάσει σε μένα είναι ότι από όλους αυτούς τους παλιούς μουσικούς και κάποιοι εκ των οποίων ήταν και πολύ γνωστοί και πολύ μεγάλοι δουλεύοντας στην ελληνική μουσική πάνω, από όλους αυτούς, στη συνείδηση των μουσικών και των ίδιων των συνθέτων και των παλιών και των νέων, ήταν αυτός που ήταν ο τζαζίστας της εποχής. Αυτός ήταν ο Μικέλη. Και αυτή η εντύπωση έχει περάσει μέσα από όλες τις γενιές για τον Μικέλη και φυσικά και μέσα από διηγήσεις πια ανθρώπων που τον γνώρισαν καλά.
1: Mm-hmm. Σήμερα που η μουσική καταναλώνεται συχνά αποσπασματικά, εγώ έτσι το νιώθω, μέσα από λίγα δευτερόλεπτα, γενικά όλα έχουν μία ταχύτητα θα λέγαμε, πώς μπορεί να επιβιώσει και μπορεί να επιβιώσει μάλλον η βαθιά ακρόαση αυτό τη μουσική, να τη χαρεί?

0: να την καταλάβεις και να την κατανοήσεις σε βάθος.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό πια. Είναι σαν να έχουν αλλάξει οι διαστάσεις. Είναι σαν να υπάρχει ένα τεράστιο πλάτος και ένα μηδενικό βάθος. Δεν είναι... είναι δύσκολο. Βέβαια, όποιος έχει την πετριά...
0: αφιερώνεται.
1: Μπαίνει. Υπάρχουν μόνο που υπάρχουν κάποιες παγίδες αυτά. Δηλαδή, εγώ έχω, ας πούμε, ένα σκληρό με 5.000 δίσκους. Λέει εκεί πέρα το κομπιτεράκι ότι θες 182 μερόνυχτα να ακούς 24/7.
0: Για να μπορέσει να ακούς όλες αυτές τις...
1: Που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να τα ακούσω. Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν γίνεται ούτως ή άλλως, μα τι λέτε τώρα.
1: Δεν θα έχω παιδάκι. Ωραία. Οι άνθρωποι αυτοί όμως έμαθαν να παίζουν από το υστέρημά τους, όπως και συνέβαινε οριακά και στην δική μας εποχή, έτσι, από ένα υστέρημα ενός ολόκληρου μήνα, εβδομάδας, δεν ξέρω τι, ο καθένας πήγαινε και έπαιρνε ένα δίσκο, τον έπαιρνε, δηλαδή τον έλειωνες.
0: Βέβαια.
1: Γιατί καταρχάς ήταν ένας αυτός που είχες, άντε δύο τους μάζευες, έτσι δεν είναι. Οι πιο παλιοί ακόμα πιο δύσκολα. Δηλαδή, αν θέλεις να μάθεις και το ακούσεις πραγματικά καλά και θέλεις να μάθεις τζαζ από ένα καλό δίσκο, έναν καλό δίσκο, μπορείς να μάθεις. Αρκεί να τον ξεζουμίσεις, κυριολεκτικά.
0: Θέλω πολύ λοιπόν να μου πείτε αυτό το δίσκο. Ποιον θα προτείνατε σε ένα νέο άνθρωπο που μπορεί σήμερα να μας ακούει, ή σε έναν άνθρωπο που να αγαπάει την τζαζ, αλλά να μην ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι η προηγούμενη ερώτηση που σας έκανα. Τι θα ήταν αυτό που θα του προτείνατε να ακούσει, ποιο δίσκο λοιπόν να λιώσει?
1: Πάρα πολύ αλήθεια είναι, δηλαδή δεν είναι. Ας πάρει ένα καλό και εγώ θα του προτείνω το Soul Station, okay, το Hank Mobley ή το Kind of Blue βέβαια του Miles. Αυτά είναι όμως πολλοί θα το προτείνανε αυτό, δεν το προτείνω μόνο.
0: Καμία αντίρρηση, ναι, και γιατί όχι.
1: Αλλά και οποιοδήποτε του πέσει από αυτά τέτοιου είδους, του πέσει στα χέρια, αν το ξεζουμίσει θα μάθει.
0: Αν σε αρκετά χρόνια ένας νέος μουσικός πάρει δικές σας συνθέσεις και τις επανερμηνεύσει με έναν τρόπο που εσείς δεν είχατε ποτέ φανταστεί, όπως αντίστοιχα κάνετε κι εσείς, θα αισθανθείτε ότι το έργο σας αλλοιώθηκε ή ότι απέκτησε μία καινούρια ζωή?
1: Άντε καλέ, σκοπός είναι να το κάνει και θα αισθανθώ μια χαρά και μόνο που θα το κάνει.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έρχονται να σας πούν οι νέοι άνθρωποι που φαντάζομαι ότι σίγουρα θα έχετε, γιατί είστε κι εσείς νεανικός άνθρωπος. Τι έρχονται να σας πούν μετά το τέλος μιας συναυλίας?
1: Ανάλογα. Επειδή είμαι και δάσκος,
0: ακριβώς, έχετε επαφή με νέους ανθρώπους.
1: Υπάρχουν πολύ πολλά παιδιά που μαθαίνουν αυτή τη μουσική, οπότε θα σου πούνε θα ζητήσουν να μάθουν λεπτομέρειες ή εκ των έσω πράγματα που τους ενδιαφέρουν στη δική τους διαδικασία να μάθουν. Άλλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει ή όχι. Καλά, όλοι θα σου πούνε αν τους αρέσει, αλλά καταλαβαίνεις από τη φάτσα πόσο τους αρέσει. Δεν έρχεται κανείς να σου πει τι άσχημα που παίξατε, είναι πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί.
0: Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν ότι ονομάζεται «Χθες το βράδυ» η συναυλία που θα δώσετε, μια τζαζ ματιά στο χθες της ελληνικής μουσικής. Συζητάμε για την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Θα θέλατε να μας αναφέρετε και τους συντελεστές της συναυλίας?
1: Με απόλυτη χαρά, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή φίλη και κάποιοι από τους καλύτερους μουσικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ο Αλέξανδρος Δρακοκτιστάκης στα drums, ο Ανδρέας Πολυζογόπουλος στην τρομπέτα, ο Γιώργος Γεωργιάδης στον μπάσο και τραγουδά, όπως και στο δίσκο τα περισσότερα τραγούδια, η εκπληκτική Αθηνά Ρούτσι.
0: Πολύ ωραία. Θα έρθουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας διαδρομής στο ημερολόγιο τέχνης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το απόγευμα γεμάτο εικόνες, λέξεις και ήχους που μας θυμίζουν πως η τέχνη είναι πάντα τρόπο ζωής. Μείνετε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα. Να θυμάστε πως η τέχνη είναι ο πιο ήσυχος αλλά και ο πιο δυνατός τρόπος να πούμε όλα όσα δεν χωρούν στις λέξεις. Να είστε καλά και να αγαπάτε ό,τι σας συγκινεί. Με το καλό θα είμαστε μαζί την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα για να γεμίσουμε μια νέα σελίδα. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Νίκο Σαβοργινάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε ένα ωραίο βράδυ.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Μουσικά Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ. Με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλησπέρα. Γεννημένος στην Νάπολη, ο Νικολό Τζομέλι έγραψε καντάτες, ορατόρια και άλλα είδη θρησκευτικής μουσικής, ωστόσο έμεινε γνωστός ως ένας σημαντικός συνθέτης όπερας. Μετά τις σπουδές του στη γενέτειρά του, βρέθηκε στη Ρώμη, όπου συνδέθηκε με τους επετειακούς εορτασμούς της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου. Αργότερα δούλεψε στη Στουτγκάρδη και στο Λούντβιγκσμπουργκ, όπου συνάντησε τον νεαρό Μότσαρτ κατά τη διάρκεια της μεγάλης του ευρωπαϊκής περιοδίας. Το 1745 ο Άντολφ Χάσε πρότεινε τον Τζομέλι ως μουσικό διευθυντή του Οσπεντάλε degli Incurabili στη Βενετία, ένα ορφανοτροφείο κοριτσιών. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται σήμερα η περιβόητη σχολή καλών τεχνών της Βενετίας. Ακούμε το ορατόριο «Αγωνία τη Κρίστο, λεούτι μεσέτε παρόλε», «Η αγωνία του Χριστού» και οι 7 τελευταίες λέξεις πάνω στο σταυρό.

Ένα έργο που περιγράφει με θεατρικό, οπερατικό σχεδόν τρόπο, την αγωνία και τις τελευταίες ώρες του Ιησού. Ακούμε μία ηχογράφηση με το Ensemble Concerto, την άλτο Κατερίνα Κάλβη υπό τη διεύθυνση του Ρομπέρτο Τζίνι. Τα μοτέτα του Johann Sebastian Bach υπήρξαν τα μοναδικά φωνητικά έργα του συνθέτη που παρέμειναν στον κανόνα του ρεπερτορίου από την εποχή του μέχρι την αναβίωση της μουσικής του στον 20ο αιώνα. Τα περισσότερα έργα του Bach παρέμειναν άγνωστα στην αφάνεια μέχρι τον 20ο αιώνα. Το μοτέτο «Singet dem Herr ein neues Lied» είναι γραμμένο για διπλή τετράφωνη χοροδία, ενώ είναι βασισμένο στους δοξολογητικούς ψαλμούς 149 και 150. «Ψάλατες των Κύριων, καινούριον άσμα, δια τας πλουσίας αυτού ευλογίας».

Ένα ακόμα μοτέτο του Johann Sebastian Bach με ρυθμό καταλόγου 227, το «Jesu, meine Freude», είναι βασισμένο στον ομώνυμο λουθυρανικό ύμνο σε στίχους του Johann Frank. Θεωρείται το πιο περίπλοκο συνθετικά μοτέτο του, ενώ η δομή του είναι επηρεασμένη από τις επιστολές προς Ρωμαίους, κείμενο με καταλυτική επίδραση στη λουθυρανική διδασκαλία. Το ακούμε σε μία ηχογράφηση από τη φημισμένη χοροδία αγοριών Regensburger Domspatzen υπό τη διεύθυνση του Hans Martin Schneider.

0: Ήταν η εκπομπή Μουζίκα Νόβα με τον Δημήτρη Κούντουρα. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλό σας βράδυ. Μουζίκα Νόβα. Μια εκπομπή αφιερωμένη στη μουσική μπαρόκ με τον Δημήτρη Κούντουρα.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου. 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής, τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
3: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα συνεχίζουμε τις χριστουγεννιάτικες αναγνώσεις και διαβάζουμε μία ιστορία με τίτλο «Ανάμεσα στα αστέρια» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για τα Χριστούγεννα» με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν και εικονογράφηση Κιάρα Νοσεντίνη και Φαμπιάν Οκτώ Λαμπέρ.

Ο Όσκαρ, ένας μικρός άσπρος λαγός, έχει ένα όνειρο. Να φέρει έναν διάτοντα αστέρα στο σπίτι του. Είναι η πιο κουτή ιδέα που έχω ακούσει ποτέ, τον κοροϊδεύει η Αλεπού. Είναι απολύτως αδύνατον, γελάει και το αρκουδάκι. Αλλά ο Όσκαρ είναι ξεροκέφαλος. Κάθε βράδυ σκαρφαλώνει στο πιο ψηλό έλατο του δάσους και παρατηρεί τον ουρανό όλη τη νύχτα. Το επόμενο αστέρι που θα πέσει, σκέφτεται ο Όσκαρ, θα πηδήξω και θα το πιάσω. Όμως οι νύχτες περνάνε χωρίς να γίνεται τίποτε. Άλλες φορές τα αστέρια παραμένουν σταθερά στον ουρανό και κάποιες άλλες φορές κάποιο αστεράκι διασχίζει τον ουρανό, αλλά ο Όσκαρ δεν προλαβαίνει να πηδήξει. Άλλες φορές πάλι το λαγουδάκι πηδάει εγκαίρως, αλλά το αστέρι παραείνει μακριά και ο Όσκαρ πέφτει από το έλατο κάτω στο χιόνι. Αλλά απόψε όλα θα αλλάξουν. Όταν ο ήλιος εξαφανίζεται στον ορίζοντα, ο Όσκαρ σκαρφαλώνει στην κορυφή του δέντρου του και στρογγυλοκάθεται άνετα. Ούτε ένα σύννεφο δεν φαίνεται στον ουρανό και τα αστέρια τρεμοσβήνουν σαν χιλιάδες διαμάντια. Ξαφνικά, ένα χρυσαφένιο αστέρι σχίζει το σκοτάδι πέφτοντας. Ο Όσκαρ πηδάει πιο ψηλά από ποτέ. Απλώνει τις πατούσες του για να το πιάσει, αλλά αυτό είναι μακριά. Πριν προλάβει καν να εξαφανιστεί, το μικρό λαγουδάκι πέφτει στο κενό και... Ενώ περίμενε να πέσει μέσα στο χιόνι, προσγειώνεται σε έναν τάρανδο που πετάει. «Για δες, τι κάνεις εσύ πάνω στην πλάτη μου?» γκρινιάζει ο τάρανδος. «Δεν καταλαβαίνω», ψελίζει ο Όσκαρ. Σηκώνει το κεφάλι και αντικρίζει πολλούς ταράνδους μαζί να σέρνουν ένα γιγάντιο έλκυθρο φορτωμένο με δώρα. «Μην ανησυχείς, μικρέ, θα σε κατεβάσουμε στη γη», λέει ο οδηγός του έλκυθρου, ένας γεράκος παχουλός με γενιάδα που φοράει μια όμορφη κόκκινη στολή και έναν υπέροχο κοκκινόλευκο σκούφο. Δεν προλαβαίνει να αποσώσει τα λόγια του και ο Όσκαρ βρίσκεται μπροστά στο σπίτι του με την αίσθηση ότι όλα ήταν ένα όνειρο.

Μόλις τον αντικρίζουν ο Αρκούδος και η Αλεπού, τον ρωτάνε γελώντας. «Το έπιασες το αστεράκι σου?» «Όχι», απαντάει περήφανος ο Όσκαρ. «Αλλά είδα κάτι καλύτερο. Αλλά δεν θα σας το πω. Θα είναι το μυστικό μου».

Ήταν η ιστορία «Ανάμεσα στα αστέρια» από το βιβλίο «Πεντάλεπτες ιστορίες για τα Χριστούγεννα» με κείμενο Ολιβιέ Ντιπέν, εικονογράφηση Κιάρα Νοζεντίνη και Φαμπιάν Οκτώ Λαμπέρ από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Χρόνια πολλά!

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Από τις αρχές Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας, στην καρδιά της Ανδαλουσίας, στη Νότια Ισπανία, δίνει την ευκαιρία σε σπουδαίους μουσικούς, κορυφαίες ορχήστρες και σύνολα να εμφανιστούν σε κάποιους από τους πιο υποβλητικούς και ιστορικούς χώρους της Ευρώπης, όπως το υπέροχο παλάτι του Καρολού του Πέμπτου. Σε αυτό το φεστιβάλ θα βρεθούμε εμείς αυτή την εβδομάδα. Από εκεί θα ακούσουμε 4 συναυλίες. Σήμερα πρώτη εμφάνιση της ορχήστρας του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου στο φεστιβάλ, με τον σπουδαίο Ζούμπιν Μέτα στο πόντιουμ να παρουσιάζει τις 3 τελευταίες συμφωνίες του Wolfgang Amadeus Mozart, τις συμφωνίες 39, 40 και 41. Αύριο το κουαρτέτο Κυρόγα, με αφορμή τα 200 χρόνια από τον θάνατο του Χουάν Κρυσόστομο Ριάγα και τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γκέργη Κούρταγκ, προτείνει έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα στους δύο συνθέτες. Την Πέμπτη συναντάμε την Γιουλιάνα Αβδέεβα, μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες της γενιάς της που ερμηνεύει έργα Φρεντερίκ Σοπέν και Βλαντίσλαφ Σπίλμαν. Και τέλος την Παρασκευή, η ορχήστρα της πόλης της Γρανάδας, υπό τη διεύθυνση του Λούκας Μαθίας, τιμά τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Μανουέλ Ντε Φάλια, παρουσιάζοντας την πρώτη και ως σήμερα ανέκδοτη εκδοχή της όπερας του «La Vida Breve». Το 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας άνοιξε τις πύλες του στις 12 Ιουνίου με μια συναυλία ιδιαίτερου συμβολισμού στο ανάκτορο του Καρόλου του Πέμπτου. Πριν την έναρξη της βραδιάς, η Βασίλισσα Σοφία της Ισπανίας απένιμε το μετάλλιο τιμής του φεστιβάλ για το 2026 στον θρυλικό αρχιμουσικό Ζούμπιν Μέτα, επισφραγίζοντας μια σχέση με το φεστιβάλ που ξεκίνησε από το 1964, όταν ο νεαρός τότε μαέστρος εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη Γρανάδα παρουσία του τότε πρίγκιπα Χουάν Κάρλος και της πριγκίπισσας Σοφίας. 62 χρόνια αργότερα, ο Ζούμπιν Μέτα επέστρεψε στο φεστιβάλ στα 90 του χρόνια για να διευθύνει την ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου, η οποία πραγματοποιεί την πρώτη της εμφάνιση στη Γρανάδα, όπως είπαμε. Η ορχήστρα του Maggio Musicale Fiorentino ιδρύθηκε το 1928 και συγκαταλέγεται σήμερα στα σημαντικότερα συμφωνικά σύνολα της Ιταλίας. Συνδεδεμένη άρρηκτα με το ομώνυμο Φλωρεντινό Φεστιβάλ, έχει συνεργαστεί με μερικούς από τους κορυφαίους αρχιμουσικούς του 20ου και του 21ου αιώνα, από τον Wilhelm Furtwängler και τον Herbert von Karajan, ως τον Κλάουντιο Αμπάντο και τον Ρικάρντο Μούτι. Από το 1985 την σφραγίζει η παρουσία του Ζούμπιν Μέτα, ο οποίος φέρει σήμερα τον τιμητικό τίτλο του αρχιμουσικού εφόρου ζωής. Οι 3 τελευταίες συμφωνίες του Μότσαρτ, που θα την ακούσουμε να ερμηνεύει σήμερα, συνοδεύονται από έναν από τους πιο επίμονους μύθους της ιστορίας της μουσικής. Σύμφωνα με αυτόν, ένας πανφτωχός και παρεξηγημένος δημιουργός, λίγα μόλις χρόνια πριν από τον πρόωρο θάνατό του, συνέθεσε 3 αριστουργήματα χωρίς να ελπίζει ότι θα τα ακούσει ποτέ να εκτελούνται. Η εικόνα αυτή, όσο γοητευτική και αν είναι, οφείλει πολλά στη ρομαντική φαντασία του 19ου αιώνα και λιγότερα στην ιστορική πραγματικότητα. Το καλοκαίρι του 1788, όταν ο 32χρονος Μότσαρτ έγραψε τις συμφωνίες αριθμός 39, 40 και 41, είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία ως συνθέτης, πιανίστας και ανεξάρτητος μουσικός στη Βιέννη. Ωστόσο, οι συνθήκες είχαν αρχίσει να αλλάζουν δραματικά. Όταν όμως ξεκίνησε ο πόλεμος της Αυστριακής Αυτοκρατορίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, η βιενέζικη οικονομία κατέρευσε και η καριέρα του Μότσαρτ κατέρευσε μαζί της. Τα προστοζήν εξαρτώνταν από την πλούσια τάξη της Βιέννης, η οποία συρρυκνώθηκε, καθώς οι άνδρες της ανώτερης τάξης έφευγαν από την πόλη είτε για να υπηρετήσουν ως στρατιωτικοί αξιωματικοί ή πήγαιναν στα επαρχιακά τους κτήματα για να αποφύγουν τις ερωτήσεις σχετικά με το γιατί δεν υπηρετούσαν. Παρ' όλα αυτά, ο Μότσαρτ σχεδίασε μία σειρά συναυλιών για εκείνο το καλοκαίρι με μία αδικαιολόγητη αισιοδοξία που συνεχίστηκε και για τα επόμενα 3 χρόνια, καθώς αντιμετώπιζε τη μείωση του εισοδήματός του ως ένα προσωρινό πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να λύσει δανειζόμενος χρήματα αντί να περικόψει τα έξοδά του. Αναμφίβολα θα είχε δικαιωθεί αν είχε επιζήσει μερικά χρόνια ακόμα.
Βραχυπρόθεσμα όμως αναγκάστηκε να ακυρώσει τη σειρά των συναυλιών του. Είναι ασαφές αν η πρώτη συναυλία πραγματοποιήθηκε πράγματι, και όμως συνέχισε να ολοκληρώνει τις νέες συμφωνίες του που σήμερα είναι γνωστές ως 39, 40 και 41. Σε αντίθεση όμως με τα όσα συχνά επαναλαμβάνονται, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ο Μότσαρτ άκουσε και τις τρεις συμφωνίες να εκτελούνται ζωντανά. Η αποψινή συναυλία ανοίγει με τη συμφωνία αριθμός 39 σε μη ύφεση μείζωνα έργο 543, την πρώτη από το εκπληκτικό αυτό συμφωνικό τρίπτυχο. Την ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα.

Το θερμό χειροκρότημα του κοινού στο ανάκτορο του Καρόλου του Πέμπτου στη Γρανάδα επιβράβευσε την ερμηνεία της Συμφωνίας αριθμός 39 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ακούσαμε από την ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Και τώρα ακολουθεί η Συμφωνία αριθμός 40, σε Σόλε Λάσσονα, έργο 550, ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα και αγαπημένα έργα του συνθέτη. Όπως και οι δύο άλλες τελευταίες συμφωνίες του, η 40η γράφτηκε μέσα στο καλοκαίρι του 1788 και ολοκληρώθηκε στις 25 Ιουλίου. Ο Μότσαρτ φαίνεται πως την προόριζε για μια σειρά συναυλιών που είχε σχεδιάσει εκείνη την περίοδο στη Βιέννη. Ωστόσο, δεν διαθέτουμε ασφαλείς μαρτυρίες ότι οι συναυλίες αυτές πραγματοποιήθηκαν ποτέ, γεγονός που τροφοδότησε αργότερα τον μύθο ότι ο Μότσαρτ δεν πρόλαβε ποτέ να τις ακούσει. Για τη Συμφωνία αριθμό 40 γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Τον Απρίλιο του 1791 παρουσιάστηκε δύο φορές υπό τη διεύθυνση του Αντώνιο Σαλιέρη, του Ιταλού συνθέτη και αυλικού μουσικού, το όνομα του οποίου συνδέθηκε αργότερα με τον επίσης αβάσιμο θρύλο ότι δηλητηρίασε τον Μότσαρτ. Για τις εκτελέσεις αυτές, ο ίδιος ο Μότσαρτ αναθεώρησε την ενορχίστρωση και πρόσθεσε δύο κλαρινέτα τα οποία ενσωμάτωσε στη γραφή των όμποε. Αν και κατά τον 19ο αιώνα επικράτησε η αρχική μορφή της συμφωνίας, η εκδοχή με τα κλαρινέτα καθιερώθηκε σταδιακά στον 20ο και αποτελεί σήμερα τη συνηθέστερη επιλογή στις συναυλιακές αίθουσες. Τη Συμφωνία αριθμό 40 σε Σόλε Λάσσονα, έργο 550 του Wolfgang Amadeus Mozart, ερμηνεύει η ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα.

Αυτή ήταν η συμφωνία αριθμό 40 σε Σόλε Λάσονα, έργο 550 του Wolfgang Amadeus Mozart, που ερμήνευσε η ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα. Και η συναυλία που έγινε στις 12 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Γρανάδας ολοκληρώνεται με τη συμφωνία αριθμός 41 σε Ντομίζωνα, έργο 551, τη γνωστή του Διός, την τελευταία συμφωνία του Wolfgang Amadeus Mozart. Ο συνθέτης την ολοκλήρωσε στις 10 Αυγούστου του 1788. Παράλληλα με τις τρεις τελευταίες συμφωνίες του, έγραφε και τα τρίο με πιάνο σε Μη Μίζωνα, έργο 542, και σε Ντο Μίζωνα, έργο 548, την διάσημη Σονάτα Φάτσιλε, καθώς και τη Σονάτα για βιολί και πιάνο σε Φα Μίζωνα, έργο 547. Μέσα σε μόλις 1,5 μήνα λοιπόν είχε ολοκληρώσει τις τρεις τελευταίες του συμφωνίες, ένα εντυπωσιακό δημιουργικό επίτευγμα που επισφραγίζει τη συμφωνική του πορεία και εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του μουσικού κλασικισμού. Τη συμφωνία του Διός του Μότσαρτ ακούμε τώρα από την ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου που διευθύνει ο Ζούμπιν Μέτα.

Η ορχήστρα του Φλωρεντινού Μουσικού Μαΐου υπό τη διεύθυνση του Ζούμπιν Μέτα στην πρώτη της επίσκεψη στο Φεστιβάλ της Γρανάδας ερμήνευσε τη Συμφωνία Αριθμός 41 σε ντο μίζωνα, τη γνωστή του Διός του Βόλφγκαν Αμαντέους Μότσαρτ, ολοκληρώνοντας έτσι την εναρκτήρια συναυλία που έγινε φέτος στις 12 Ιουνίου στο Παλάτι του Καρόλου του Πέμπτου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της EBU. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Φεστιβάλ της Γρανάδας με το κουαρτέτο Κυρόγα να προτείνει έναν μουσικό διάλογο ανάμεσα σε δύο συνθέτες που τους χωρίζουν δύο αιώνες αλλά τους ενώνει η αμεσότητα της μουσικής τους γραφής, τον Χουάν Κρυσόστομο Ντε Αριάγα και τον Γκέργκη Κούρταγκ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Λέξεις στη ροή του χρόνου.
2: Λέξεις με σημασία να προσμέτρητον δια το παρόν και δια το μέλλον.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ανάβαλες την τελευταία πάντα μέρα τη φυγή σου. Είχαμε μέσα κι οι δυο μας βαθιά τον πανικό του χωρισμού. Γράφει ο Μανώλης Αναγνωστάκης στο ποίημά του «Η Νικημένη», σε μια αποτίμηση της νεότητας και των αισθημάτων που την πλημμυρίζουν, πανικοβάλλοντάς την όταν κυριεύεται από την αγωνία της αμφιβολίας για την επόμενη κίνηση. Πανικός είναι η απότομη κρίση άγχους που κλιμακώνεται ταχύτατα και επικίνδυνα, προκαλώντας πληθώρα σωματικών συμπτωμάτων. Δύσπνοια, ταχυκαρδία, αστάθεια, εφίδρωση, ναυτία, έως και λιποθυμία. Είναι ο τρόμος, ο ευνίδιος τρόμος, που μας καταλαμβάνει κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες, όταν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τον έλεγχο μιας κατάστασης και δεν είμαστε πια κύριοι του εαυτού μας. Πανικός, όνομα επίθετο της αρχαίας ελληνικής, αλλά όνομα ουσιαστικό της νεοελληνικής. Πανικός στην αρχαιότητα είναι ο αναφερόμενος στον θεό Πάνα, τον τραγοπόδαρο θεό με τα κατσικίσια κέρατα και τα μυτερά αυτιά, γιο του Ερμή και κατά μία εκδοχή της νύμφης Καλιστούς. Ο μύθος θέλει, εξαιτίας της μυξογενούς μορφής του, να γεννά τον φόβο στη μητέρα του άμα τη γενέση του. Τόσος είναι ο φόβος που την καταλαμβάνει, ώστε τον εγκαταλείπει πάραυτα. Τον διασώζει ο Ερμής, μεταφέροντάς τον στον Όλυμπο, όπου ο Παν γίνεται δεκτός από τη χωρία των θεών. Εκεί συναναστρέφεται τον Διόνυσο, εισέρχεται στην ακολουθία του και κομπάζει για τις ερωτικές του επιτυχίες με τις μενάδες. Ταυτίζεται με τη γεννητική δύναμη και συνδέεται με τα συγγενικά στοιχεία της οργιαστικής λατρείας. Θορυβώδης, ορμητικός και εκρηκτικός, διασπείρει με φωνές και κραυγές φόβο. Τον φόβο του Πανός ή πανικό φόβο. Στην πορεία εκπίπτει το ουσιαστικό φόβος και ουσιαστικοποιείται το επίθετο πανικός, αναλαμβάνοντας και τα ερμηνευτικά του χρέη. Ήχοι ακουόμενοι διανυκτός επί των ωραίων και εντός κοιλάδων απεδίδοντο εις τον Πάνα, όθεν και θεωρείτο ως αίτιος του ευνηδίου και αβασίμου φόβου, διαβάζουμε στο λεξικό των Λίντελ και Σκοτ, με την επισήμανση ότι ο μία πίστης υπήρχε και παρά της Λατίνης, ως προς τον θεόν αυτόν φαύνων. Ο φαύνος είναι ο αντίστοιχος Παν των Ρωμαίων, μορφή από την οποία εμπνέεται ο Στεφάν Μαλαρμέ το ειδήλιο του «Το απόγευμα ενός φαύνου» και ο Κλοντ Ντεμπισί το συμφωνικό του ποίημα «Πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου». Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, είμαστε στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού. Μια όμορφη εποχή για διακοπές, αλλά και μια πολύ δύσκολη από πλευράς πυρκαγιών. Η Βελόνα του ραδιοφώνου σας βρίσκεται στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο στούντιο μαζί σας ο Παναγιώτης Παναγάκης, κάθε Τρίτη και Πέμπτη αυτή την ώρα. Τον ήχο σήμερα ρυθμίζει ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάσετε στο 210-6013-167, χτυπάει το δίπλα μας. Σας περιμένουμε πάντα με πολύ μεγάλη χαρά. Μπορεί λοιπόν να είμαστε εντελώς μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί το μυαλό μας να το έχουμε στις διακοπές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σταματήσαμε να ακούμε μουσική. Από τα πολλά και καλά λοιπόν που ακούσαμε, θα διαλέξουμε σήμερα 10 άλμπουμ και 9 οποία πρωτοτυπία ξεκινάμε με Οδύσσια. Για την Οδύσσια του Christopher Nolan, ο λόγος, νομίζω ότι πλέον 15 μέρες μετά την κυκλοφορία της, ή την έχετε δει, αν όχι έχετε ακούσει τα πάντα για αυτήν. Προσωπικά η ταινία μου άρεσε, εξαιρετικές λήψεις, περιορισμένα ψηφιακά εφέ, αυτό και αν δεν είναι είδηση στην εποχή μας, καλές ερμηνείες από πολύ καλούς ηθοποιούς. Εντάξει, ο πολύ σπουδαίος αυτός ο σκηνοθέτης δεν μπορούσε να χωρέσει τα πάντα στην τρίωρη διάρκεια, έτσι, επική από κάθε άποψη ταινία του. Και όπως πάντα η μουσική παίζει κομβικό ρόλο στα έργα του Βρετανού σκηνοθέτη. Εδώ λοιπόν συνέχισε τη συνεργασία του με τον Λούντβιχ Γκέρανσον, τον Σουηδό συνθέτη και παραγωγό, είχαν θριαβεύσει, θυμίζω, στην ταινία την προηγούμενη, το Oppenheimer. Ο Γκέρανσον λοιπόν είναι μόλις 41 ετών και έχει 3 συνολικά Όσκαρ στο ενεργητικό του. Για την Οδύσσια λοιπόν γράφει ένα τολμηρό soundtrack αναμειγνύοντας synthesizer, χοροδίες, παραδοσιακά όργανα με χάλκινα, γκόνκ, διάφορα μετακά κρουστά, ανακατασκευασμένους αρχαίους αυλούς, λύρες, φυσικούς ήχους, field recordings. Ακούμε ένα μικρό δείγμα με τίτλο Σιρήνες. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε σε ποια σκηνή της ταινίας είμαστε.

Ξεκινήσαμε με τις σιρήνες, ένα μικρό δείγμα από το πολύ ενδιαφέρον soundtrack της ταινίας Οδύσσια του Christopher Nolan. Ο συνθέτης είναι ο Σουηδός, ο Ludwig Göransson, ο οποίος νομίζω ότι βάζει πλώρη για ένα τέταρτο Όσκαρ. Επόμενες επιλογές μας είναι από το χώρο του πιάνου. Η Μιτσούκο Ουτσίντα στα 77 της χρόνια θεωρείται εδώ και δεκαετίες μια από τις καλύτερες πιανίστριες της εποχής μας. Στο ενεργητικό της Ιαπωνέζας μουσικού ξεχωρίζουν οι εξορμήσεις της στο κλασικό γερμανικό ρεπερτούριο, θα λέγαμε, σε έργα Μότσαρτ, Σούμπερτ, στον Ντεμπισί επίσης, που δεν είναι φυσικά Γερμανός αλλά είναι Γάλλος, και βεβαίως στα έργα του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Τις τρεις τελευταίες σονάτες του τελευταίου περιλαμβάνει ο τελευταίος της δίσκος, μια ζωντανή ηχογράφηση στο Σάντορι Χολ στο Τόκιο από τον Οκτώβριο του 2025. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος από τη σονάτα σε λαΐφεση έργο 110.

χιονιστική ερμηνεία στο υψηλότερο επίπεδο ήταν η Μιτσούκο Ουτσίντα στις τρεις τελευταίες σονάτες για πιάνο του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν, μια από τις καλύτερες ηχογραφήσεις που ακούσαμε μέσα στον Ιούλιο. Πάμε τώρα στην επόμενη μας επιλογή. Ο Στίβεν Χαφ είναι ένας σημαντικός Βρετανός πιανίστας που φημίζεται μεταξύ άλλων και για τα πολύ εφάνταστα προγράμματά του. Στο τελευταίο του δίσκο λοιπόν, με τίτλο Piano Postcards, πιανιστικά καρποστάλ θα το μεταφράζαμε, διασκευάζει και παίζει μουσική που ξεκινάει από τον Ραχμάνινοφ και τον Σιμπέλιους και καταλήγει στη μουσική από την ταινία Mary Poppins. Μη σας ξεγελάει, είναι δίσκος υψηλής δεξιοτεχνίας, χωρίς ίχνος επίδειξης από την πλευρά του Βρετανού πιανίστα. Εμείς επιλέγουμε μια εξαιρετικά εφάνταστη διασκευή του ιδίου του Χαφ πάνω στο Nature Boy, ένα jazz standard στην πραγματικότητα. Επικεντρωθείτε λίγο στις αρμονίες και θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ.

Ο Steven Huff στο Nature Boy, το γνωστό jazz standard. Το ακούσαμε από τον τελευταίο του δίσκο. Αφήνουμε το πιάνο όμως και πάμε τώρα σε ένα τρομερό συνδυασμό. Έχουμε μιλήσει για αυτόν, Manfred Honeck και συμφωνική του Pittsburgh. Όπως έχουμε ξαναπεί και πει και ξαναπεί μάλλον, ο Αυστριακός αρχιμουσικός κάνει θαύματα με τη συγκεκριμένη ορχήστρα. Η τελευταία του ηχογράφηση είναι η ένατη συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ. Ακούμε το πολύ γνωστό τρίτο μέρος, θαυμάστε ήχο, άρθρωση και φυσικά ποιότητα ηχογράφησης.

ένας από τους καλύτερους μαέστρους της εποχής μας, κατευθείαν από την καρδιά της Ευρώπης, ο Αυστριακός Manfred Honeck, στο Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την ορχήστρα ακούσαμε το τρίτο μέρος από την ένατη συμφωνία του Αντωνίν Ντβόρζακ, ήδη κριτικές αποθεώνουν τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Πάμε όμως τώρα σε πιο άγνωστο ρεπερτόριο. Ο Τσέχος ή, αν θέλετε καλύτερα, βοημός Άντων Ρέιχα, φυσικά δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο Ντβόρζακ, έζησε μέχρι το 1836, ήταν φίλος του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν και δάσκαλος μεταξύ άλλων του Φραντς Λίστ και του Έκτορ Μπερλιόζ. Από έναν, από ό,τι φαίνεται, νέο κύκλο γραφήσεων με τα συμφωνικά έργα του Ράιχα, ακούμε το δεύτερο αργό μέρος από τη συμφωνία Σε Ρε Μίζωνα, την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Μονάχου διευθύνει ο Χάουαρντ Γκρίφιθς.

Πρώτη εκπομπή Αυγούστου και ακούμε νέες ηχογραφήσεις που μας άρεσαν και θέλουμε να μοιραστούμε με όλες και όλους εσάς, μια συνήθεια που δεν εγκαταλείπουμε με τίποτα. Ακούτε τον ήχο της νύχτας, ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στο μικρόφωνο, 2 10 60 13 167, το τηλεφωνό μας. Ακούσαμε λοιπόν το αργό μέρος από τη συμφωνία σε ρεμίζωνα του Άντων Ρέιχα. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα δίσκο που μας μεταφέρει κατευθείαν στο ταραγμένο, ατμοσφαιρικό, πλην όμως παρακμιακό Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Σε αυτό το κλίμα της έφθραυσης δημοκρατίας της Βαϊμάρης. Βερολίνο, καμπαρέ και εξορία. Ένας πολύ εύλογος τίτλος και ένα πρόγραμμα με τραγούδια της εποχής. Η Αν Σοφή Φωνότερη είναι υπεύθυνη για αυτή την εξαιρετική ηχογράφηση, αυτή η σπουδαία μεσόφωνος. Τα περισσότερα τραγούδια έχουν αυτό το άρωμα που αποκαλούμε τζαζ της εποχής. Φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική τζαζ, αλλά είναι κάτι που η Ότερ χαρακτηρίζει πολύ εύστοχα, διαβάζουμε στις σημειώσεις της, σαν προσικό swing, λόγω της αυστηρότητας που απαιτείται στο μέτρημα. Την ακούμε λοιπόν στο Illusions, ένα τραγούδι του Friedrich Hollander, άλλος ένας συνθέτης εβραϊκής καταγωγής που έφυγε από το Βερολίνο το 1933, πήγε στο Hollywood, μεγαλούργησε και επέστρεψε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία.

Den Angesicht, ένα τραγούδι του Ρόμπερτ Σούμαν που διασκεύασε ο τσελίστας Τατσούκι Σασανούμα, μας οδήγησε στην καρδιά του ρομαντισμού. Στο τελευταίο του δίσκο διασκευάζει πολύ πιστικά τραγούδια του μεγάλου γερμανού συνθέτη και μέσα σε αυτά είναι και ο διάσημος κύκλος τραγουδιών «Ο έρωτας του ποιητή». Λίγο πριν ακούσαμε την πάντα εκλεκτική και εξαιρετική Ανσοφή Φωνότερ σε τραγούδια από το Βερολίνο του Μεσοπολέμου. Η επόμενη μας επιλογή είναι και αυτή από το χώρο της μουσικής δωματίου. Ένα αθόρυβο αλλά πολύ ουσιαστικό δίδυμο, η βιολονίστρια Έλενα Ουριώστε και ο πιανίστας και σύζυγός της Tom Poster κυκλοφόρησαν άλλο ένα άλμπουμ με γαλλική μουσική από μάλλον άλλες γωνιές του σχετικού ρεπερτορίου. Μουσική της Mel Bonnie, του Guillaume Leque, του Camille Saint-Saëns, του Olivier Messiaen και της εντελώς άγνωστης σε μένα Charlotte Soy, τις οποίες θα ακούσουμε το Theme Varié από το 1921.

Ακούσαμε το Thème Varié της Charlotte Soy, εντελώς άγνωστη σας είπα και πριν σε μένα, ούτε που καταλάβαμε πως πέρασε η ώρα. Πρώτο τελευταία μας επιλογή είναι από το χώρο της jazz, μια σύζευξη γενεών. Ο μπασίστας Ron Carter, ο θρυλικός Ron Carter, συναντάει το ένα πολύ καλό και πολύ νεότερο κιθαρίστα, τον Yotam Silverstein, 45 χρονών, θα μπορούσε να είναι και γιος του. Ένας πολύ καλοκαιρινός δίσκος, ακούμε το βραζιλιάνικο Nova Ilusão.

0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα το κάνουμε με τον Sting. Σε μια κίνηση υψηλής πολιτιστικής υπεραξίας, ο στάρ μουσικός εμφανίζεται στο κορυφαίο Rijksmuseum στο Άμστερνταμ και παίζει πολύ γνωστά του τραγούδια με φόντο την νυχτερινή περίπολο του Rembrandt. Every breath you take, και σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν ο Παναγιώτης Παναγάκης. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στον ήχο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ και αυτό το βράδυ. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.
1: Okay, all right then.

Κάποιος ερωτευμένος θα μπορούσε να βαδίσει στην ακτή της Κηθείας και δεν θα ήταν κανείς τόσο βάρβαρος για να τον βλάψει. Η σελήνη θα του κρατάει το κερί, τα αστέρια θα τον οδηγούν να μη σκοντάψει και ο έρωτας θα κρατάει μπροστά του αναμένους πυρσούς για να διώχνει τα λυσσασμένα σκυλιά από τα πόδια του. Έτσι όλοι οι δρόμοι θα είναι διαρκώς ακίνδυνοι, γιατί ποιος είναι τόσο άδικος ώστε να αχύσει το αγνό, πηχτό αίμα ενός εραστή.

Είμαστε γεννημένοι έτσι, να είμαστε έτσι με αυτούς τους προσεκτικά τρελούς πολέμους, με την όψη σπασμένων παραθύρων σε εργοστάσια να ταινίζουν το κενό.

Σμίγουν οι μοίρες μας και τα μάτια μας χορταίνουν με αγάπη και η μεγάλη νύχτα πέφτει πάνω σου και η μέρα, η κάθε μέρα που φεύγει στον αγύριστο. Να ήταν οι θεοί να μας δένανε μαζί με αλυσίδες και να μην έρθει η μέρα να μας λύσει. Όχι, όσο γίνεται ο καρπός της ζωής να μην τελειώσει. Θα ήταν ανόητος όποιος θα βάζε όρια στου έρωτα την τρέλα. Πρώτο ήλιος θα οδηγήσει μαύρα άλογα, πρώτα η γη θα βγάλει στάρι από τη σίκαλη, πρώτα το ποτάμι θα γυρίσει τις πηγές του, πρώτα τα ψάρια θα κολυμπήσουν σε ξεροπόταμα και ύστερα θα μάθει ο έρωτας

Ό,τι αγαπάς πολύ, αυτό απομένει. Όλα τα άλλα είναι σκουριά. Ό,τι αγαπάς πολύ, δεν θα το στερηθείς. Ό,τι αγαπάς πολύ, είναι η αληθινή κληρονομιά σου. Ποιανού είναι ο κόσμος, δικός μου ή δικός τους? Μήπως δεν είναι κανενός?

Μπορείς να εισχωρήσεις μέσα στο μεγάλο βελανίδι του φωτός. Όμως η ομορφιά δεν είναι η τρέλα, κι ας με περιβάλλουν τα σφάλματά μου και τα συντρίμια μου, και δεν είμαι μύθεος. Δεν μπορώ να του δώσω συνοχή. Αν δεν υπάρχει αγάπη στο σπίτι, δεν υπάρχει τίποτα.

Ακούμε μπαλάντες της Βορειοαμερικής, του Ρζεύσκη και Κρίστιαν Βόλφ. Τόσο διαφορετικοί κόσμοι μέσα στον ίδιο κόσμο. Έζρα Πάουντ επίσης και Μπουγκόφσκι.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Παράξενος ελκυστής. Το ορμητήριο για τον εξερευνητή νέων ήχων.

Ουμινό Σουνατσούμπου, κόκκος άμμο στη θάλασσα. Με μια πιανιστική μινιατούρα από το 1983 και την μουσική περιβάλλοντος Κανκιό Ογκάκου της Ιαπωνίας, ο Μασαχίρο Σουγκάγια συμπυκνώνει μια ολόκληρη θαλάσσια εικόνα στην μικρότερη δυνατή κλίμακα. Έναν μόνο κόκκο άμμο. Ένας κόκκος άμμο που λαμπυρίζει νοπός κάτω από το αυγουστιάτικο φεγγάρι στο That Which Glitters των Ιρένα και Βότσεκ Χαβλοβι από την αναδρομική συλλογή Melodies in the Sand. Μια συλλογή που συγκεντρώνει έργα από διαφορετικές περιόδους της κοινής τους διαδρομής και τα επανεντάσσει σε μια νέα ακολουθία. Μια χειρονομία επιλογής, ταξινόμησης και ανασύνθεσης που βρίσκεται και στον πυρήνα της συλλογής της άμμου του Ιταλο Καλβίνο.

είναι κάποιος που κάνει συλλογία μου. Ταξιδεύει στον κόσμο και όταν φτάσει σε μια παραθαλάσσια ακτή, στις όχθες ενός ποταμού ή μιας λίμνης, σε μια έρημο, σε έναν ρικότοπο, μαζεύει μια χούφτα άμμου και την παίρνει μαζί του. Όταν επιστρέφει, τον περιμένουν τοποθετημένα στη σειρά σε μεγάλα ράφια εκατοντάδες γυάλινα μπουκαλάκια, μέσα στα οποία η λεπτή γκρίζα άμμος της λίμνης Μπάλατον, η πάλευκη του κόλπου του Σιάμ ή εκείνη η κόκκινη που η ροή του Γκάμπια αποθέτει χαμηλά στη Σενεγάλη, ξεδιπλώνουν την όχι μεγάλη γκάμα των ξεθοριασμένων χρωμάτων τους, αποκαλύπτοντας μια ομοιογένεια που θυμίζει την επιφάνεια της σελήνης, παρά τις διαφορές του μεγέθους, των κόκκων και της υφής τους. Από τη λευκή ή μαύρη χαλκοειδή πυκνότητα της άμμου της Κασπίας, που μοιάζει να είναι ακόμα βουτυγμένη σε αλατισμένο νερό, ως τις επίσης λευκές και μαύρες μικροσκοπικές πετρούλες της Μαρατέας στην Νότιο Ιταλία, ή το λεπτό κατάλευκο αλεύρι με τα βιολετιά στίγματα του κόλπου της Χελώνας, κοντά στο Μαλίντι της Κένιας.

Έτσι ξεκινά η συλλογή της Σάμου του Ίταλο Καλβίνο. Μια συλλογή που συμπυκνώνει τον κόσμο σε μια σειρά δειγμάτων. Κάθε φιαλίδιο διατηρεί ένα υλικό ίχνος του τόπου και συγχρόνως καταγράφει την απόσπαση του από το τοπίο, το κλίμα και την στιγμή της συλλογής. Η παράταξη των δειγμάτων συγκροτεί μια νέα γεωγραφία, καθορισμένη από τις διαδρομές και τις επιλογές της ηλέκτριας. Πίσω από τον κατάλογο των τόπων αρχίζει έτσι να διαγράφεται το ίχνος μιας ζωής.

Στο Sand που ακούμε στη συνέχεια, η φλαουτίστρια Άνελα Μπέρκ και ο κιθαρίστας Τόμ Μπέικερ εργάζονται ηλεκτροακουστικά με μικρές ηχητικές μονάδες, λεπτές μεταβολές και συσσωρεύσεις. Αντίστοιχα, η συλλογή του Καλβίνο οργανώνει τον κόσμο μέσα από τις διαφορές των δειγμάτων. Κάθε μικρή ποσότητα άμμου γίνεται φορέας τόπου, χρόνου και διάβρωσης.

Το μάτι, καθώς επιθεωρεί αυτό το απάνθισμα ειδών άμμου, πρώτα συλλαμβάνει τα ίδια εκείνα που ξεχωρίζουν. Το χρώμα της σκουριάς, της ξερής κήτης ενός ποταμού στο Μαρόκο, το λευκό και καρβουνώδες μαύρο των νήσων Αράν ή εκείνο το ηριδίζον μείγμα κόκκινου λευκού μαύρου γκρίζου που στην ετικέτα έχει ένα ακόμα πιο πολύχρωμο όνομα, νήσος των Παπαγάλων, Μεξικό.

Ύστερα, οι ελάχιστες διαφορές μεταξύ δύο ειδών άμμου υποχρεώνουν το μάτι σε μια όλο και μεγαλύτερη προσήλωση. Έτσι, σιγά σιγά, ο επισκέπτης μπαίνει σε μια άλλη διάσταση, σε ένα κόσμο που δεν έχει άλλους ορίζοντες πέρα από αυτές τις μινιατούρες αμόλοφων, όπου μια παραλία από ροζ πετρίτσες δεν είναι ποτέ ίδια με μια άλλη παραλία με ροζ πετρίτσες, τοποθετημένες ανάμεσα σε λευκές πετρίτσες από τη Σαρδινία και τις μικρές Αντίλες της Καραϊβικής ή ανάμεσα σε γκρίζες πετρίτσες της Ολεντζάρας στην Κορσική, και όπου μια έκταση από μικροσκοπικό μαύρο χαλίκι του Πορτ Αντώνιο της Τζαμάικα δεν είναι ίδιο με εκείνο της νήσου Λανθαρότες στα Κανάρια νησιά, ούτε με εκείνο που έρχεται από την Αλγερία, από τα βάθη ίσως της ερήμου.

Έχει κανείς την εντύπωση ότι αυτό το δειγματολόγιο μιας οικουμενικής wasteland πρόκειται να μας αποκαλύψει κάτι σημαντικό. Μήπως μια περιγραφή του κόσμου, ένα μυστικό ημερολόγιο του συλλέκτη ή μήπως κάποιο χρησμό για μένα που κάθομαι και μετρώ σε αυτές τις ακίνητες κλεψίδρες τη χρονική στιγμή που ζω. Ίσως όλα αυτά μαζί. Τούτη η συλλογή επιλεγμένης άμμου είναι το κατάλοιπο μακρόχρονων διαβρώσεων του πλανήτη, ενώ καταγράφει ταυτόχρονα τη βαθύτερη ουσία του και την άρνηση της πλούσιας και επικύλης επίφασής του.

το Amo Grits του Σωτήρη Δεμπόνου, ο κόκκος γίνεται μονάδα επεξεργασίας του ίδιου του ήχου. Μέσα από cranial delays, οι αυτοσχεδιασμοί της ηλεκτρικής κιθάρας τεμαχίζονται σε πολύ μικρά ηχητικά δείγματα, τα οποία επαναλαμβάνονται, μετακινούνται και συνδυάζονται σε νέες πυκνότητες.

Η δημιουργός της συλλογής της Άμμου, του Ιταλο Καλβίνο, περιγράφει τη διεργασία της συλλογής με σαφήνεια. Προσπαθώ να κάνω δική μου τη ζωή και τα γεγονότα που πέφτουν στην αντίληψή μου. Όλη τη μέρα ξεφυλίζω, μαζεύω, τακτοποιώ, ταξινομώ, ψιλοκοσκινίζω και χωράω τα πάντα στο σχήμα διαφόρων συλλεκτικών άλμπουμ. Οι συλλογές αυτές, επομένως, είναι η ίδια μου ζωή, εικονογραφημένη. Οι μέρες ενός ανθρώπου, λεπτό το λεπτό, σκέψη την σκέψη που μετατρέπονται στη συλλογή. Η ζωή αλεσμένη σε έναν κονιορτό κόκκον. Να τι πάλι η Άμμος. Γυρίζω πίσω στην βιτρίνα της Άμμου. Το αληθινά μυστικό ημερολόγιο που χρειάζεται αποκωδικοποίηση βρίσκεται εδώ, ανάμεσα σε αυτά τα εκτεθειμένα δείγματα από παραλίες και ερήμους. Η συλλέκτρια είναι και πάλι μια γυναίκα, διαβάζω στο κατάλογο της έκθεσης. Προς το παρόν όμως δεν με ενδιαφέρει να της δώσω ένα πρόσωπο, μια μορφή. Τη βλέπω σαν ένα αφηρημένο πρόσωπο, ένα εγώ που θα μπορούσε να είμαι εγώ. Ένας νοητικός μηχανισμός που προσπαθώ να τον φανταστώ ενώ δουλεύει. Ιδού που, επιστρέφοντας από ένα ταξίδι, προσθέτει καινούρια μπουκαλάκια δίπλα στα άλλα και ξαφνικά συνειδητοποιεί πως χωρίς το λουλακί της θάλασσας, η λάμψη εκείνης της γεμάτης θράψματα από κοχύλια παραλίας έχει χαθεί. Πως από την υγρή ζέστη των ξεροπόταμων της ερήμου δεν έμεινε τίποτα από την συλλεχθήσα Άμμο. Πως μακριά από το Μεξικό η ανακατεμένη μελάβα Άμμος του ηφαιστείου Παρικουτίν είναι απλώς μια μαύρη σκόνη που μοιάζει να βγει και από τζάκι. Προσπαθεί να ξαναφέρει στη μνήμη της την αίσθηση εκείνη της παραλίας, εκείνη τη μυρωδιά του δάσους, εκείνη τη λάβρα. Αλλά είναι σαν να κουνάει απλώς λίγη από εκείνη την Άμμο στο βάθος της ετικεταρισμένης μπουκάλας. Αυτό ήταν το Residue, το κατάλοιπο του Philip Jack. Ο Philip Jack υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς που χρησιμοποίησαν το pick-up ως όργανο σύνθεσης. Δούλευε με παλιούς δίσκους και αποσπάσματα ήδη ηχογραφημένης μουσικής, τα οποία επιβράδυνε, επαναλάμβανε και τοποθετούσε σε πάλιλα στρώματα. Οι κρατσουνιές, τα παράσιτα και οι αποκλίσεις της ταχύτητας παρέμεναν ενεργό μέρος του έργου. Η φθορά της ηχογράφησης γινόταν υλικό της σύνθεσης, ενώ η αρχική μουσική επέστρεφε αποσπασματικά, ως ίχνος μιας προηγούμενης ακρόασης. Τα κομμάτια που ακούμε προέρχονται από το άλμπουμ Sand του 2008.

Philip Jack, το τέλος μιας φανφάρας από τον δίσκο της Άμμου. Ενώ ο Ιταλός συνθέτης και πολυοργανίστας Gigi Massin στη συνέχεια, μια από τις πιο ιδιαίτερες μορφές της ευρωπαϊκής ambient, στο The Sea of Sands, με αργές μελωδικές γραμμές και απαλά ηλεκτρονικά στρώματα, διαμορφώνει μια ανοιχτή, σχεδόν ακίνητη έκταση, μια θάλασσα από άμμου.

Όποιος είχε την επιμονή να συνεχίσει για χρόνια αυτήν την συλλογή, ήξερε τι έκανε, ήξερε πού ήθελε να φτάσει. Ίσως να ήθελε ακριβώς να απομακρύνει από τη ζωή του το σάλαγο των παραποιημένων και επιθετικών αισθήσεων, τον μπερδεμένο άνεμο της βιωμένης αίσθησης, και να κρατήσει επιτέλους για τον εαυτό του την ουσία των πραγμάτων, να αγγίξει την πυρητοληθική δομή της ύπαρξης. Γι' αυτό δεν αποστρέφει τα μάτια από εκείνη την άμμο, μπαίνει με το βλέμμα του σε ένα από τα μπουκαλάκια, σκάβει εκεί τη φωλιά του, ταυτίζεται, αποσπά τις μυριάδες των στριμωγμένων σε μια χούφτα άμμου πληροφοριών. Το κάθε γκρίζο, αφού αποσυντεθεί σε κόκκους ανοιχτόχρωμους και σκούρους, λαμπερούς και θαμπούς, σφαιρικούς, πολυεδρικούς, επίπεδους, δεν φαντάζει πλέον ως γκρίζο ή αρχίζει μόνο τότε να σου δίνει να καταλάβεις την έννοια του γκρίζου. Έτσι, αποκωδικοποιώντας το ημερολόγιο της μελαγχολικής ή ευτυχισμένης συλλέκτριας της άμμου, κατέληξα να αναρωτιέμαι τι άραγε έμεινε γραμμένο σε εκείνη την άμμο των γραμμένων λέξεων που έβαλα στη σειρά κατά τη διάρκεια της ζωής μου, σε εκείνη την άμμο που τώρα μου φαίνεται τόσο μακρινή από τις παραλίες και τις ερήμους της ζωής. Ίσως παρατηρώντας την άμμο ως άμμο, τις λέξεις ως λέξεις, να μπορέσουμε κάπως να κατανοήσουμε με ποιο τρόπο και σε ποιο βαθμό ο κονιορτοποιημένος και διαβρωμένος μας κόσμος μπορεί ακόμα να βρει ένα θεμέλιο και ένα πρότυπο.

Στο τέλος η άμμος γίνεται πρότυπο γραφής. Ένας κόσμος που αναλύεται σε ελάχιστα στοιχεία και ανασυντίθεται μέσα από τις λέξεις. Letters in the Sand. Η αέρινη τρομπέτα του Arve Henriksen, η επεξεργασμένη κιθάρα του Eivind Arset και τα κρουστά του Terje Isungset σε μια γραφή έφραστη που μοιάζει να χαράσεται και να σβήνει πάνω στην επιφάνεια της άμμου.

ό,τι γράφεται στην άμμο παραμένει εκτεθειμένο στον άνεμο, στο νερό και στον χρόνο. Στην ίδια αστάθεια που διατρέχει και κάθε συλλογή, καθώς επιλέγει, ταξινομεί και ανασυνθέτει τα ίχνη του κόσμου. Απόψε μου, παράξενος ελκυστής, ακολούθησε τη συλλογή ως χειρονομία επιλογής, ταξινόμησης και ανασύνθεσης. Από τον κόκο άμμου και το υλικό δείγμα στον ηχητικό κόκο, στο κατάλοιπο και τη φθαρμένη μνήμη. Διαβάζοντας αποσπάσματα από την συλλογή της άμμου, του Ιταλο Καλβίνο, σε μετάφραση Αντέου Χρυσοστομίδη από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Στην έξοδο, η Ιρένα και Βόιτσεκ Χάβλοβι πάλι από την αναδρομική συλλογή «Μελωδίες στην άμμο» κινούνται μέσα στη σιωπή. «Into silence». Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Πακασιέτας. Επιμέλεια παρουσίαση με Ελένα Μαρακού. Καλό σας βράδυ.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Η Φινλανδία υπήρξε μεγάλο δουκάτο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1809. Ανεξαρτητοποιήθηκε το 1918. Πολλά έργα του Σιμπέλιους που αντανακλούν τα εθνικά του αισθήματα συνέβαλαν στην εξύψωση του ηθικού των συμπατριωτών του. Το συμφωνικό ποίημα που θα ακούσουμε, γραμμένο το 1899 και αναθεωρημένο το επόμενο έτος, είχε τον τίτλο «Η Φινλανδία αφυπνίζεται». Η πρεμιέρα της ορχιστρικής εκδοχής δόθηκε στις 2 Ιουλίου 1900 από τη Φιλαρμονική του Έλσινκι υπό τον Ρόμπερτ Καγιάνους. Ο Καγιάνους ήταν ένθερμος υποστηρικτής της ορχιστρικής μουσικής του Σιμπέλιους, καθώς και ο πρώτος που τη διέδωσε εκτός Φινλανδίας. Κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, το συμφωνικό ποίημα παρουσιαζόταν στη Φινλανδία με διάφορους εναλλακτικούς τίτλους, ώστε να μην διαφαίνεται ο πατριωτικός χαρακτήρας και να αποφεύγεται η ρωσική λογοκρισία. Ένας από αυτούς τους τίτλους ήταν «Συναισθήματα ευτυχίας κατά το ξεκίνημα της Φινλανδικής Άνοιξης». Προς το τέλος του συμφωνικού ποίηματος ακούγεται μία λαϊκοφανής μελωδία του Σιμπέλιους, γνωστή ως ο ύμνος της Φινλανδίας. Αργότερα, ο συνθέτης επεξεργάστηκε αυτή τη μελωδία ως ανεξάρτητο κομμάτι. Το 1941 ο επιφανής Φινλανδός λογοτέχνης Βέικο Άντερο Κόσκενιέμι έγραψε τους στίχους αυτού του ύμνου, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά εθνικά τραγούδια της Φινλανδίας. Ο ύμνος της Φινλανδίας του Σιμπέλιους, ωστόσο, δεν πρέπει να συγχέεται με τον εθνικό ύμνο αυτού του κράτους, που έχει την επωνυμία «Η χώρα μας» σε μουσική του Φρέντρικ Πάτσιος. Ακούμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία» του Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Τόμας Ντάουσγκο.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Φινλανδία», έργο 26 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Τόμας Ντάους Γκο. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με δύο κομμάτια από τη σουίτα με γενικό τίτλο «Πιάνο» του ιταλικής καταγωγής Σλοβαίνου συνθέτη Μάρι Κογκόι, 1892-1956. Τα δύο κομμάτια που θα ακούσουμε είναι τα ακόλουθα. Αριθμός 3 με ένδειξη «Andante poco più mosso» και αριθμός 4 «Σκέρτσο». Παίζει ο Μπόιαν Γκορίσεκ.

Από τον Μπόιαν Γκορίσεκ ακούσαμε δύο κομμάτια από τη σουίτα με γενικό τίτλο «Πιάνο» του Μάρι Κογκόι. Ακολουθεί καντάτα «Λαουφτία» «Χίρτεν Αλτσουγκλάιχ» για τετράφωνη χορδία εν χορδά και μπάσο κοντίνουο του Μίχαελ Χάιντν. Ερμηνεύει το σύνολο Χοφ Μουζίκ του Ζάλτσπουργκ υπό τον Βολφγκανγκ Μπρούνερ.

Ακούσαμε την καντάτα Lauftia hier den Allzugleich για τετράφωνη χοροδία, έγχορδα και basso continuo του Μίχαελ Χάιντεν. Ερμήνευσε το σύνολο Hofmusik του Salzburg υπό τον Wolfgang Brunner. Ακολουθούν οι 12 παραλλαγές για βιολοντσέλο και πιάνο σε Fa Mizona έργο 66 του Ludwig van Beethoven πάνω στην άρια του Παπαγγένου Ein Mädchen oder Weibchen από τη δεύτερη πράξη του Zingspiel «Ο μαγικός αυλός» του Mozart. Τον βιολοντσελίστα Αντώνιο Μενέζης συνοδεύει ο πιανίστας Μεναχέμ Πρέσλερ.

Ακούσαμε τις 12 παραλλαγές για βιολοντσέλο και πιάνο σε Φα μίζον, έργο 66 του Ludwig van Beethoven, πάνω στην άρια του Παπαγένου Ein Mädchen oder Weibchen από τη δεύτερη πράξη του Zingspiel Ο Μαγικός Αυλός του Mozart. Τον βιολοντσελίστα Αντώνιο Μενέζης συνόδευσε ο πιανίστας Μεναχέμ Πρέσλερ. Το νοτούρνο συνεχίζεται με τη σύνθεση «Το συμπόσιο του Εσώπου» σε μία ελάσσονα από τις 12 σπουδές σε όλες τις ελάσσονες τονικότητες για πιάνο, έργο 39 του Σάρλ Βαλεντέν Αλκάν. Η ιδιαίτερα δεξιοτεχνική σύνθεση που θα ακούσουμε περιλαμβάνει ένα θέμα και μία σειρά 25 παραλλαγών. Παίζει ο Γιώχαν Ουλίαν.

Από τον πιανίστα Johann Ulian ακούσαμε τη σύνθεση «Το συμπόσιο του Εσώπου σε μία ελάσσονα» από τις 12 σπουδές σε όλες τις ελάσσονες τονικότητες, έργο 39 του Charles Valentin Alcan. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με την εισαγωγή «Φαντασία, Ρωμαίος και Ιουλιέτα» δίχως αρρύθμιση όπως του Piotr Ilitch Tchaikovsky στην εκδοχή του 1880. Είναι εμπνευσμένη από τη φερόνιμη τραγωδία του William Shakespeare. Γραφτήκε το 1869 μετά από πρόταση του Μίλι Μπαλακέρεφ. Ο τελευταίος πρότεινε ως πρότυπο τη δική του εισαγωγή από τη σκηνική μουσική που είχε γράψει για τον βασιλιά Λίρ του μεγάλου Άγγλου λογοτέχνη. Η σύνθεση του Τσαϊκόφσκι είναι ουσιαστικά ένα συμφωνικό ποίημα σε φόρμα σονάτας με εισαγωγή και επιλογό. Το εισαγωγικό τμήμα που ξεκινά σε φα δίεση ελάσσονα εικονογραφεί τον μοναχό Λαβρέντιο, ο οποίος παντρεύει κρυφά τον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα. Στο δεύτερο τμήμα, σε σι ελάσσονα, ο Τσαϊκόφσκι εικονογραφεί τη Φιλονικία και την ένοπλη μάχη μεταξύ των Μοντέγων και των Καπουλέτων, δύο αριστοκρατικών οικογενειών μεταξύ των οποίων υπάρχει Βεντέτα και Τυφλομίσος. Η σι ελάσσονα δίνει τη θέση της στη ρέη φεσιμίζωνα όπως πρότεινε ο Μπαλάκερεφ. Εδώ ακούγεται το θέμα της αγάπης μεταξύ του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας από την περίφημη σκηνή του Μπαλκόνιο. Το αγγλικό κόρνο συμβολίζει τον Ρωμαίο ενώ τα φλάουτα την Ιουλιέτα. Ο Τσαϊκόφσκι αφιέρωσε την εισαγωγή φαντασίας στον Μπαλάκερεφ και την αναθεώρησε δύο φορές, το 1870 και το 1880. Η πρεμιέρα δόθηκε δίχως επιτυχία στη Μόσχα το 1870 με τον Νικολάι Ρουμπινστάιν στο πόντιο. Η τελική εκδοχή παρουσιάστηκε το 1886 σε μια συναυλία που διοργάνωσε η Ρωσική Μουσική Εταιρεία προς τιμήν του Τσαϊκόφσκι κατά την επίσκεψή του στην Τυφλιδά. Στο πόντιουμ ο συνθέτης Μιχαήλ Ιπολίτοφ Ιβάνοφ. Ακούμε την εισαγωγή «Φαντασία, Ρωμαίος και Ιουλιέτα» από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Αυστριακής Ραδιοφωνίας υπό τον Πινχάς Στάινμπεργκ.

Ακούσαμε την εισαγωγή «Φαντασία», «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», δίχως αρρύθμιση όπως του Πιότρ Ιλιτς Τσαϊκόφσκι στην εκδοχή του 1880. Τη συμφωνική της αυστριακής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Πινχάς Στάινμπεργκ. Ακολουθεί η σουίτα «Σερέ Λάσονα» για λαούτο του Ρομπέρ Ντεβιζέ. Ο Γάλλος συνθέτης και δεξιοτέχνης των οργάνων της οικογένειας του λαούτου, Ρομπέρ Ντεβιζέ, που έζησε από το 1652 ως το 1730, σταδιοδρόμησε στις αυλές του Λουδοβίκου του 14ου και του 15ου. Η σουίτα αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Πρελούδιο, Αλεμάντ, Κουράντ, Σαραμπάντ, Ζιγ, Πασακάλια, Γκαβότ, Μενουέτα 1 και 2, Μπουρέ. Παίζει λαούτο ο Εδουάρδο Έγκουεθ.

Ακούσαμε τη σουίτα σε ρε λάσονα για λαούτο του Ρομπέρ Ντεβιζέ. Έπαιξε ο Εδουάρδο Έγκοεφ. Η εκπομπή μας συνεχίζεται με το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε λα ελάσονα της Λεακάντια Κασπέροβα. Η Ρωσίδα συνθέτρια υπήρξε καθηγήτρια πιάνου του Ίγκορ Στραβίνσκι. Ερμηνεύει το τρίο Γκούλντ.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο σε Λα Ελάσσονα της Λεακάντια Κασπέροβα. Ερμήνευσε το τρίο Γκουλντ. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ρουσλάν και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλινκά. Τη συμφωνική του Μπέρμιγκαμ διευθύνει ο Καζούκι Γιαμάντα.

Ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της όπερας Ρουσλάν και Λουντμίλα του Μιχαήλ Γκλίνκα. Τη συμφωνική του Μπέρμιγκαμ διεύθυνε ο Καζούκι Γιαμάντα. Ακολουθεί το κονσέρτο για βιολί, κόρνο και ορχήστρα σε λα μίζωνα της Έθελ Σμάι. Η Αγγλίδα συνθέτρια έζησε από το 1858 ως το 1944. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη. Allegro Moderato, Elegia in Memoriam με ένδειξη Adagio και Finale με ένδειξη Allegro. Σολίστη είναι η βιολονίστα Ελένα Ουριώστη και ο κορνίστας Ben Goldscheider. Τη συμφωνική του Birmingham διευθύνει και πάλι ο Καζούκι Γιαμάντα.